0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υποχρεώσεις.

of your touch, cold as ice. And I love every single tear you

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Plus FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
5: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση. Μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πούμε εκτοξευθήκαμε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, στο τιμόνι του αεροσκάφους. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης, επιμέλεια μουσικής και ρύθμιση ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πάμε, εμβατήριο, φύγαμε.

Καλημέρα σε μητσοταγικούς, σαμαρικούς και καραμαλικούς απανταχού της γης. Στους τσιπρικούς και στους ορθόδοξους πασόκους, μέχρι τέλους. Μα πάνω απ' όλα καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν για ένα ξύλινο θέατρο. Και το κυριότερο, στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά εις μάτιν όμως. Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, το Σωτήριον έτος. Μεγάλη γιορτή σήμερα Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Από τους πιο υψηλότατους, το πιάσετε το υπονοούμενο, μέχρι τους πιο γειτονάδιδες.

Καλημέρα στους λάτρες του Billy Joel. We didn't start the fire. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα. 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 είπαμε θα είμαστε μαζί σας. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας. Υγρασία στο 34%. Ηλιοφάνεια με κάψωνα. Βλέπω για πρώτη φορά πάνω από 36-37 βαθμούς Κελσίου κάποια στιγμή στη διάρκεια του μεσημεριού. Ο υδράργυρος. Δεν είναι τυχαία σήμερα, διεθνής ημέρα των τροπικών.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Θα είχε γενέθλια σήμερα ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα. Θα είχε επίσης γενέθλια ο Γιάννης Πουλόπουλος, μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, έφυγε πριν από 6 χρόνια από τη ζωή. Για όλους εμάς που πιστεύουμε ακόμα στην αξία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα είχε γενέθλια και ο Ρόμπερ Σουμάν.

ο Γάλλος πολιτικός, από τους εμπνευστές, από τους πατέρες, από τους πατριάρχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ βεβαίως. Για τους λάτρεις του παλιού καλού αμερικάνικου κινηματογράφου, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή Κάθριν Χέμπορν. Αλλά και εδώ στα δικά μας ο Εμίλιος Βεάκης, Έλληνας, κορυφαίος Έλληνας τοπίος του δραματικού θέατρου. Καλή δύναμη σε όλους εσάς οι οποίοι πάτε στη δουλίτσα σας τώρα και μας ακούτε ραδιοφωνικά. Σε όλους εσάς που βρεθήκατε στο στάδιο, στο Παπαλοβοηθιακό στάδιο το διήμερο και είδατε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 και θαυμάσατε την Ελένη Ιακωβάκη, την αθλήτρια φαινόμενο που κατέριψε 3 Πανελλήνια ρεκόρ μέσα σε 2 ημέρες. Οι συνομήλικοί μου θα θυμούνται τον πατέρα της, τον Περικλή Ιακωβάκη, πλέον η γενιά μας μαθαίνει και την κόρη του, την Ελένη Ιακωβάκη. Αθλήτρια φαινόμενο, επαναλαμβάνω. Χρόνια πολλά στη Γιώτα Αντωνοπούλου, την καθηγήτριά μας, η οποία έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά επίσης στο Θανάση τον Πετρόπουλο.

Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους οι οποίοι ξενυχτούν καθημερινά για να βλέπουν Μουντιάλ. Ναι, ευχές πολλές, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα το ξενύχτη, για να σηκώνεσαι στις 3 και στις 4 και στις 5 τα χαράματα για να βλέπεις μπαλίτσα. Παρεπιπτόντως, σήμερα το 1958 η Βραζιλία είχε κατακτήσει το 6ο τότε παγκόσμιο κύπελο, είχε νικήσει τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2, με 2 γκολ του Πελέ, 2 του Βαβά και ένα του Ζαγκάλο, του Μάριο Ζαγκάλο, του μετέπειτα προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας. Παράλληλα, αυτό γίνει το 1958, παράλληλα σαν σήμερα το 1986, και αυτό είναι το πρώτο Μουντιάλ το οποίο έχουμε εικόνα εμείς που μιλάμε τώρα στο μικρόφωνο. 1986 σαν σήμερα η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη δυτική τότε Γερμανία, δεν είχε ενωθεί ακόμα η Γερμανία, θα ενωνόταν μετά από 4-5 χρόνια. Έτσι, 3-2 τη δυτική Γερμανία η Αργεντινή στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού, και είχε κατακτήσει τότε η ομάδα του Diego Armando Maradona το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Καλημέρα σε όλους εσάς που μου στέλνετε spoils τώρα από το δεύτερο επεισόδιο του The House of Dragon, της σειράς prequel, ας πούμε, του Game of Thrones. Πέφτουν κεφάλια, κόβονται χέρια, έχει πολύ πράγμα. Όσοι έχετε Vodafone TV ή HBO πακέτο μπορείτε να βλέπετε τη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ατμοσφαιρική.

Καλημέρα στους Καταριανούς που μας ακούν, έτσι. Δεν το λέω για κάποιο υπονοούμενο αυτό, έτσι. Την Τρίτη θα έχουμε συνάντηση αντιπροσωπιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν για προσωρινό τερματισμό των επιθέσεων. Όλο σταματάνε και όλο ξαναρχίζουν. Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών, θυμίζω, αντάλλαξαν χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες και αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς να βρίσκεται στο επίκεντρο.

ότι οι δύο πλευρές θα τα πούν την Τρίτη στο Κατάρ. Και από την άλλη πλευρά του πλανήτη, στην Βενεζουέλα, δυστυχώς σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Έχει εξαγριωθεί ο κόσμος, απελπισμένος. Είδαμε και πολίτες να αναγκάζουν στρατιώτες να σκάψουν στα ερείπια. Οι νεκροί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στην Βενεζουέλα έχουν φτάσει, σοκαριστικός αριθμός, 1450, και ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει, ακόμα πιο σοκαριστικός ο αριθμός αυτός, τους 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν και επιχειρούν με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Έχουν βγει βίντεο στα social media που αποτυπώνουν την ένταση που σημειώνεται, με τους κατοίκους να προσπαθούν ακόμα και με τσάπες και με φτιάρια να βγάλουν τραυματίες ή αγνοούμενους από τα ερείπια. Κοντά στα 200 κτίρια έχουν καταρρεύσει τελείως. Οι ειδικοί τονίζουν δυστυχώς ότι οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο όσο περνάει ο χρόνος.

Βεβαίως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ακόμα και τώρα βγάζουν αγνοούμενους από τα συντρίμια, από τα ρήπια. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. 2-11 χρόνια ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 4 ολόκληρες ημέρες. Μετά από 4 ολόκληρες ημέρες ανασύρθηκαν ζωντανοί. Ξαναλέω, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δεν είναι και εύκολες αυτές οι επιχειρήσεις, να ξέρετε, διότι όπως είναι, έχουν καταρρεύσει οικοδομές. Μπορεί με μια λάθος κίνηση να γίνουν νέες καταπτώσεις και να τα συντρίμια να αλλάξουν θέση και να πλακώσουν τους ανθρώπους που είναι μέσα και έχουν εγκλωβιστεί. Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου, το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο 2610-312-530, 2610-312-530. Η Μαρία Ανδριανού είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, να καταγράψει κάθε σας επιθυμία, κάθε σας προσταγή, κάθε σας παραγγελιά, για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Τζούση, καλημέρα στην Ειρήνη Παπαδοπούλου.

Μπορεί να it's a beautiful day, απ' την άλλη βέβαια είναι, θα είναι καυτή μέρα, έτσι. Παραμένει υψηλός ο πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Αχαΐα και στη γειτονική Ηλία. Και βεβαίως βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρώπη με τον καύσωνα. Έχουμε καπανάκι κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι ανησυχητικά τα νούμερα που καταγράφει. Ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Έτσι. Οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, λένε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και προσθέτουν ότι αυτή τη στιγμή κρατηθείτε 150 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη ζουν σε συνθήκες ακραία ζέστης. 150 εκατομμύρια είναι τεράστιο το νούμερο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν πεθάνει εκατοντάδες άνθρωποι, να έχουν κλείσει σχολεία και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές του πλανήτη να τελούν υπό σοβαρή πίεση. Σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε, λέει η στατιστική και ο ΠΟΗ, 191 εκατομμύρια κάτοικοι σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 191 εκατομμύρια κάτοικοι θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου στον πλανήτη. Είναι κατά τι μικρότερος ο αριθμός σε σχέση με χθες, αλλά και πάλι παραμένει υψηλός ο αριθμός αυτός. Έτσι. Η Τσεχία, έτσι, που είναι ένας δημοφιλής προορισμός το χειμώνα κυρίως αλλά και το καλοκαίρι, έχει 41,1 βαθμούς Κελσίου. Εκεί βόρεια της Πράγας σημειώθηκε αυτή η θερμοκρασία. Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες. Η Γερμανία μάλιστα κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόχενς, στο Βραδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία. Ακόμα και ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά τις αποπνιεκτικές συνθήκες.

Κάτι μου έχει στείλει εδώ, βλέπω, θα το ψάξουμε, αγαπητέ Ηλία. Τα σγαρλάς όλα, πάντα. Τα σκαλίζεις όλα γύρω από το Δήμο Πατρέων.

Ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, την αυαρχίδα του περιφερειακού τύπου μετά 140 χρόνια ζωής. Φέτος τα γενέθλιά μας και είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Και σήμερα η εφημερίδα μας, όπως κάθε μέρα, παρεμβατική, αποκαλυπτική, αιχμηρή, με πολλές ειδήσεις σε όλους τους χώρους, σε όλα τα είδη των ρεπορτάζ, όπως το αστυνομικό. Βλέπω εδώ μηδενική ανοχή στους δρόμους, εισαγγελική εντολή στην αστυνομία για αυστηρούς ελέγχους στην Αχαΐα, σαφάρι για αλκοόλ, ταχύτητα κόκκινο και κράνος. Οπότε αν βλέπετε αυτές τις μέρες ένστολους, δεν είναι μόνο τυχαίο, δεν είναι έτσι. Είναι εντολή από την εισαγγελία εφετών πατρών που έδωσε το σύνθημα ενίσχυσης οδικής ασφάλειας. Ρεπορτάζ λοιπόν στην εφημερίδα μας, όπως έχουμε και ρεπορτάζ για τον καύσωνα, όπως είπαμε. Έχουμε τον μποστάνι σε πλατεία στο Ρίο, ιδιωτικό μποστάνι σε πλατεία του Ρίου, με το Δήμο να δηλώνει αδυναμία παρέμβασης καθώς ο χώρος ανήκει στη ΕΑΟΣΕΑ. Φοβερό ρεπορτάζ και αυτό. Και βεβαίως, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε μαζί μας τα ένθετα, την Παναγιάλια με το Γιοφύρι της Σάρτας στη Μητροπόλεως του Αιγείου, με το νέο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, πάρτε την εφημερίδα μας να δείτε, με την Ακτίδα Ελπίδας για την Κορινθιακή Σταφίδα και το άλλο ένθετο βεβαίως, το καμάρι μας, το αθλητικό ένθετο της εφημερίδας Πελοπόννησος, με όλες τις ειδήσεις για τους πατρινούς τους οποίους ποντάρει η Παναχαϊκή, για τον Προμηθέα που έκλεισε τον Άλεξ Αντετοκούμπο. Θα έχουμε έναν Αντετοκούμπο φέτος στην Πάτρα και μπορεί να βλέπουμε και τη μαμά του, την κυρία Βερόνικα, και τα αδέρφια του, όποτε τους το επιτρέπουν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, σε καμιά ανάπαυλα των αγώνων τους. Λέτε να δούμε και τον Γιάννη, θα δούμε. Και Προμηθέας παρεμπιπτόντως κινείται και για τον Αρνόλντα Σκουλμπόκα, μια ακόμα επιβεβαίωση της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ρεπορτάζ, έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K18 που φιλοξενήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Πελοποννησιακό στάδιο, με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Ελένη Ακοβάκη, αλλά και άλλους ήρωες, και εδώ από τα μέρη μας την Αθανασία Οικονομοπούλου, τον Παναγιώτη Σαμίκο, και πολλά συγχαρητήρια και στην Ανθία Αγγελάτου, χθες το βράδυ τα κέρδισε τα 3.000 μέτρα η αθλήτρια του Πέλοπα. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο ένθετο, στο αθλητικό ένθετο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: Παρασκευή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Έλα λαλάκι μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει τοπικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
12: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είπαμε μια τζούρα καφέ, πήραμε μια ανάσα και ξανά προς τη δόξα, τη ραδιοφωνική δόξα τραβάμε. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας. Πάμε στον καλεσμένο μας, τον φιλοξενούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και συζητάμε μαζί του την επικαιρότητα και από τη δική του πολιτική ματιά. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο πολιτευτής, υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση, ο γνωστός συμπολίτης φυσικοθεραπευτής, ο Γιώργος Μόρος. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μόρο, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε, επίσης και σε εσάς καλή εβδομάδα.
0: Βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει τις περιοδίες σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας. Σήμερα είναι στο Λιμνοχώρια, σωστά είμαι ενημερωμένος?
1: Σωστά, σωστά. Σήμερα θα βρεθώ εκεί με τους κατοίκους της περιοχής, πολίτες. Κοιτάξτε κύριε Λαμπρόπουλε, εμένα είναι η πρώτη μου φορά που ασχολούμαι με τα πολιτικά, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά, είμαι πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών για δεύτερη θητεία. Διευθυντός το ενδιαφέρον μου για τα κοινά είναι αρκετά χρόνια πίσω, απλώς δεν είχε εκφραστεί σε επίπεδο, πώς να πω, κομματικό. Ο κόσμος λοιπόν με γνωρίζει από τη δουλειά μου, με γνωρίζει ως φυσικοθεραπευτή. Δεν γνωρίζει λοιπόν το ότι θα είμαι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση, και προς αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιούμε ούτως ώστε να κάνω γνωστό στους συμπολίτες μας ότι θα ασχοληθώ στις εκλογές και θα είμαι υποψήφιος με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν γίνονται κινητοποιήσεις, γιατί εγώ και μέσα από τη δουλειά μου έχω μάθει να ακούω τους ανθρώπους. Θέλω να έχω προσωπική επαφή με τον καθέναν ξεχωριστά, να ακούω τους προβληματισμούς τους. Ο διάλογος, όσο και καμιά φορά μπορεί να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, είναι πάντα παραγωγικός, και μέσα από το διάλογο προκύπτουν λύσεις. Είμαι ένας άνθρωπος που ακούω, θέλω να ακούω, θα επιδιώξω να βρεθώ με όλους τους πολίτες της Αχαϊκής περιφέρειες. Θα το επιδιώξω. Θα προσπαθήσω να επιδιώξω να είμαι κοντά τους και τώρα αλλά και μετά τις εκλογές, έτσι όπως έχω κάνει και στο, με την ιδιότητά μου τη φυσικοθεραπευτή, στο επάγγελμά μου, που θεωρώ ότι είμαι κοντά τους πολλά χρόνια τώρα. Τους ακούω, με ακούν, με εμπιστεύονται, και αυτή στο τέλος κύριε Λαμπρόπουλε είναι η αποδοχή πέρα από οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι τα χρήματα μόνο, ναι, ο αυτός σκοπός μας, έτσι. Η αγάπη και η εκτίμηση που παίρνω από τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για χρόνια γίνεται, σας είπα, μέσα από το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι και μέσα από την πολιτική μου πορεία θα γίνω αποδεκτός και αγαπητός όπως είμαι και στο φυσικοθεραπευτικό μου επάγγελμα. Αυτή είναι η προσδοκία μου, αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν θέλω κανέναν να κοροϊδέψω, δεν θέλω κανέναν να συμπεριφερθώ κάπως αλλιώς. Μάλιστα. Αυτή είναι η συμπεριφορά μου, αυτός είμαι, ο κόσμος με ξέρει. Αυτός είμαι, αυτό θα δείξω στους αχαιούς συμπολίτες μου, εάν μου δώσουν τη δυνατότητα να τους εκπροσωπήσω στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο.
0: Τώρα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, όχι σε επίπεδο Χαΐας ακόμα, αλλά σε επίπεδο χώρας. Είναι ψηλά η Ελληνική Λύση, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να είναι διψήφια σε ποσοστά. Ίσως δέχεται πιέσεις και από τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού ή από το Δυνητικό Κόμμα Σαμαρά. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα τώρα τους επόμενους μήνες, και ποια είναι η ματιά της Ελληνικής Λύσης για όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι και δική μου άποψη, δεν είναι μόνο η άποψη του Προέδρου και της Ελληνικής Λύσης, ότι δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Και δεν θα μπω να σχολιάσω από τη στιγμή που η επίσημη θέση είναι ότι δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Και η επίσημη θέση είναι ότι δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, και σας είπα ότι συμφωνώ για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι, και το έχουμε ξανασυζητήσει και πάλι κύριε Λαμπρόπουλε, ότι οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις είναι οι εταιρείες στις οποίες έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν, από την κυβέρνηση εννοώ, από τους κυβερνώντες εννοώ, από τη Νέα Δημοκρατία εννοώ, αυτό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Συνεπώς, οι δημοσκοπήσεις είναι πλασματικές. Είναι πλαστές. Δεν είναι αυτές που είναι. Εγώ το βλέπω στον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος που συναντώ έξω μου δείχνει τελείως διαφορετική εικόνα από αυτά τα νούμερα που, έστω και αν δεν τα συζητάμε, σίγουρα είμαστε αποδέκτες, σίγουρα τα ακούμε, σίγουρα τα βλέπουμε. Δεν τα σχολιάζουμε όμως, σας λέω γιατί. Γιατί οι δημοσκοπήσεις φτιάχνουν και δημιουργούν όλο αυτό το σκηνικό, βγάζουν κάποιους παραπάνω, κάποιους άλλους παρακάτω και έτσι διαμορφώνουν ουσιαστικά πολλή πολιτική άποψη στον κόσμο. Γι' αυτό και δεν τους σχολιάζουν. Τώρα όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις, δεν υπάρχει τίποτα από εκεί, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, στο οποίο δεν υπάρχουν θέσεις. Το επικείμενο κόμμα του κ. Σαμαρά είναι και αυτό επικείμενο κόμμα, άρα λοιπόν με την ίδια λογική δεν θα το σχολιάσω. Εγώ όμως θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, αν θέλετε, για να δώσουμε και λίγο χιουμοριστική έτσι, διάθεση και αν θέλετε, για να μην είμαστε όλο μέσα στη μιζέρια και στην κατάθλιψη.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω λοιπόν τώρα και είπα, είναι χιούμορ, έτσι. Εδώ μην φτάσουμε να δούμε τον κύριο Τσίπρα να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, μας κάνει εντύπωση. Όταν έρχεται και λέει ότι από το 19 και μετά, πώς το είπε, έχουμε τα υπερπλεονάσματα και έτσι θεωρεί τον εαυτό του ότι συνέβαλε σε όλο αυτό το κλίμα της οικονομικής πολιτικής και του οικονομικού υπερπλεονάσματος που υπάρχει. Έρχεται λοιπόν ουσιαστικά να επιχαίρει εν διάφορη περιπτώσει με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω, μην δούμε στο τέλος και τον κύριο Τσίπρα να ψηφίζει Μητσοτάκη.
0: Ίσως πάντως λένε αρκετοί ότι τον βολεύει εντός εισαγωγικών τον κύριο Μητσοτάκη υποψηφίο δε Τσίπρα, γιατί συσπυρώνει τους δικούς του ψηφοφόρους.
1: Μα να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει εφαρμόσει καμία πολιτική διαφορετική η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη από τη φορομπηχτική πολιτική του κυρίου Τσίπρα? Συνέχεια της ίδιας πολιτικής. Και ακόμα δεν ξεκίνησε να ανακοινωθεί το κόμμα και βγήκε ένας εκπρόσωπος τύπου, νομίζω ήταν, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος, και είπε, λέει, θα φορολογήσουμε τα σκάφη. Ποια σκάφη? Ποια σκάφη? Ποια? Τις βάρκες, τις βαρκούλες που είναι 1,5 μέτρο και 2, αυτές θα τις φορολογήσει? Δεν γνωρίζουν. Ποιος κοροϊδεύει? Μας κοροϊδεύουν. Πού είναι ναυτολογημένα τα σκάφη στην Ελλάδα? Τα μεγάλα εννοώ. Τα κότερα εδώ είναι? Όχι. Αλλού είναι. Ή τι θα κάνουν πάλι? Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης το έχουν πράξει, το έχουν κάνει. Έχουν διώξει όλες τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Έχουν διώξει, θυμάστε, όλα τα φορτηγά. Τα έδιωξαν στο εξωτερικό και βγήκαν με βουλγάρικες, ρουμάνικες πινακίδες, τα έβγαλαν έξω. Αυτό έχουν κάνει. Έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις. Έβαλαν φορολόγηση στις ατομικές μικρές επιχειρήσεις με τεκμαρτό εισόδημα. Και τώρα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, θα το επαναφέρω πάλι, θα το καταργήσω. Αφού τις έκλεισες πρώτα, μετά θα τις ξαναδημιουργήσεις. Ποιος θα πάει να ξαναφτιάξει πάλι ατομική επιχείρηση? Πρώτα του την γκες και μετά του λες θα πήγαινε να την ξαναφτιάξεις. Θα σου επιτρέπει να την ξαναφτιάξεις και θα φορολογήσεις, ξέρω εγώ πώς θα φορολογήσεις, αμέσοδα και έξοδα. Αλλά και δεν είναι το θέμα να σχολιάσω το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας. Αν θα μου επιτρέπετε να πω δύο πράγματα τα οποία λέμε εμείς ουσιαστικά για τους Έλληνες και το δικό μας το οικονομικό πρόγραμμα, που φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες παρουσιάστηκε αρκετά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύγης, τον κύριο Βελόπουλο, και θα ήθελα να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι λέμε εμείς. Και το είπε δημόσια ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λέει, 500 ευρώ αύξηση σε όλους. Κάθετε. Με ρωτήσε που θα τα βρούμε, θα σας απαντήσω αν με ρωτήσετε, αλλά να σας τα πω πρώτα. Τι είπε. 13ος και 14ος μισθός. Ε, βέβαια, πρέπει να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είμαστε Έλληνες δύο κατηγοριών. Δεν μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να αποδίδεται, στο δημόσιο να μην αποδίδεται. Ή αλλιώς θα πρέπει να καταργηθεί και στον ιδιωτικό. Έχω άδικο. Έχουμε άδικο. Δεν υπάρχουν Έλληνες δύο ταχυτήτων, του ιδιωτικού και του δημοσίου. Ο ιδιωτικός τον παίρνει το 13ο, 14ο, ο δημόσιος υπαλλήλος τον παίρνει. Γιατί? Κατάργηση του ένφια. Το θυμάστε ότι θα ήταν έκτακτος φόρος. Κύριος Βενιζέλος τον είχε φέρει.
0: Ήταν το χαράτσι της ΔΕΗ τότε, κάπως έτσι είχε εμφανιστεί. Μετά
1: ναι,
0: έγινε,
1: ναι, ναι,
0: μετά έγινε ένφια.
1: Λοιπόν, πληρώνουμε για τα σπίτια. Ο Έλληνας, αν είχε ένα καλό, είχε ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι του να βάζει το κεφάλι του από κάτω. Αυτό ήταν και ήταν αφορολόγητο.
0: Ναι.
1: Ήρθαν και αυτό και τον φορολόγησαν. Τώρα θέλουν στην αναθεώρηση του συντάγματος να εντάξουν και το νερό. Θα είναι ιδιωτικό το νερό. Το νερό, το αγαθό. Το αγαθό λοιπόν, που λέγεται νερό, να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτή είναι η πολιτική τους. Και της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αυτές είναι οι πολιτικές τους. Και δυστυχώς είναι ίδιες. Εμείς λέμε να πάμε σε μια αλλαγή, σε μια διαφορετική πολιτική, που να δώσουμε έμφαση στην παραγωγή υπεραξίας, στη δημιουργία πλούτου, ούτως ώστε να πάρουμε χρήματα. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις μισθών συντάξεων και από την άλλη να έρχονται οι έμεσοι φόροι και αυτά τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά σου δίνει το κράτος να σου τα παίρνει επί δύο ή επί τρεις φορές παραπάνω. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος θα πάρει 50 ευρώ παραπάνω και το αλλάξει κλίμακα φορολογικού συντελεστή, θα τον φορολογήσει, θα αλλάξει κλίμακα φορολογικού συντελεστή και έτσι το εισόδημά του το συνολικό στον χρόνο θα απομειωθεί. Άρα λοιπόν, το ότι δώσαμε χρήματα ή δίνουμε χρήματα από τη μια και τα παίρνουμε από την άλλη, αυτό είναι ένα θέμα, μια πολιτική, πώς να πω, μια απάτη που γίνεται σε βάρος του Έλληνα. Αυτό γίνεται. Και δεν γίνεται καμία προσπάθεια ανάπτυξης. Καμία, μα καμία. Οι επιχειρήσεις είναι όλες τσακισμένες, η ακρίβεια είναι στα ύψη, ο μισθός είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων υπαλλήλων μέσα στις πρώτες 10 μέρες έχει εξαφανιστεί. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι αυτό που εισπράττω για να γυρίσω πάλι εκεί που με ρωτήσατε στην αρχή για τις συναντήσεις μου με τους πολίτες.
0: Και να κλείσω με αυτό, κύριε Μωρό.
1: Ναι, ναι, αυτό αντιμετωπίζω. Αυτό ο κόσμος στενάζει. Για ποια οικονομική ανάπτυξη μιλάμε, για τα νούμερα, τα υπερπλεονάσματα, τα λογιστικά νούμερα. Και κλείνω με αυτό και θα σας το πω έτσι απλά. Είναι άλλο η θεωρία, κύριε Λαμπρόπουλε, και είναι άλλο η πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Στη θεωρία, ναι. Τα νούμερα μπορεί να είναι καλά. Στην πράξη όμως, ο κόσμος πεινάει αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος είναι σε φτώχεια. Είμαστε σε φτώχεια. Αυτό η ελληνική λύση και όλοι εμείς που είμαστε μαζί της θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Να δώσουμε υπεραξία, παραγωγή πλούτου και να αλλάξει αυτό το κατεστημένο έτσι όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Εδώ και 40 χρόνια ζούμε αυτήν την ίδια μία πραγματικότητα. Αυτή είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μωρό, σας παρακολουθούμε και θα σας ξανανοχλήσουμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα στον αέρα του Πελοπόννησου FM. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία στη σημερινή σας εκδήλωση στο Λιμνοχώρι.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Λαμπρόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Γεια σας. Ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, από την πολιτική επικαιρότητα πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής περίπου, για να δούμε τα νέα των αθλητικών. Ο Γιώργος Προύσαλης μαζί μας με πολύ Μουντιάλ και όχι μόνο. Γιώργο, καλή σου μέρα, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν το πρώτο βράδυ που δεν ξενύχτησα. Η αλήθεια είναι αυτή, με το, αφού το μάτς με το, η Νότια Αφρική με, την, με τον Καναδά ήταν πολύ νωρίς, αλλά θα αλλάξει. Όντως, Μουντιάλ με γκολ, με φάσεις. Ξεκίνησαν οι 32 χθες με το μάτς Νότια Αφρική-Καναδάς, αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γαλλία-Νορβηγία 4-1, πάρα πολύ καλή Γάλλη. Ο Ντεσάμς δεν ήταν στο μπάγκο των Γάλλων διότι είχε χάσει τη μητέρα του και στο τελευταίο μάτς δεν θα βρισκόταν στο μπάγκο, βρισκόταν ο βοηθός του, όπου, ο οποίος τι έκανε, έβαλε τον Ντεμπελέ στο εξτρέμ και τι ήταν λόγω αυτού, έκανε hat-trick το start της Paris Saint-Germain. Να πούμε ότι τυπικά οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το μάτς με δοκάρι του Εμπαπέ στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Απείλησαν με τον Κονέ στο 7ο λεπτό, όμως ο Σέλβικ είπε όχι στον Γάλλο Μέτσο. Ο Ντεμπελέ έκανε το 1-0 στο 7ο λεπτό. Είχε ευκαιρίες στην Νορβηγία με τους Τούστβετ και Λάρσεν. Ο Τούστβετ στο 11 έκανε ένα σουτ το οποίο ο Μενιάν μπλόκαρε, ενώ το σουτ του Λάρσεν πέρασε out στο 14ο λεπτό. Μπαπέ πίεσε, έκανε ευκαιρίες, έκανε σουτ στο 17ο λεπτό με τον Σέλβικ να αποκρούει την μπάλα. 3 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 20ο λεπτό, ο Ντεμπέλε βρήκε ένα δεύτερο γκολ με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής, ένα πλασεδάκι. Μείωσε στην επόμενη φάση η Νορβηγία με τον Όσγκορντ, αφού κυκλοφόρησαν την μπάλα οι Νορβηγοί, έπιασαν στον ύπνο της την άμυνα της Γαλλίας και έκαναν το 2-1, όμως δεν κατάφεραν να σοφαρίσουν κάπως το παιχνίδι, καθώς στο 34ο λεπτό Mbappé ολοκλήρωσε το, ο Ντεμπελέ ολοκλήρωσε το hat-trick του. Πολύ κακή άμυνα της Νορβηγίας, με τον Όστεγκαρντ να κάνει κακή εμφάνιση. Ο Μπιέρκαν, ο οποίος δεν μπορούσε να μαρκάρει τον Ντεμπελέ με τίποτα, τον έκανε ο Ντεμπελέ ό,τι ήθελε από την δεξιά επίθεση των Γάλλων. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο ξεκίνησε με χαμένο πέναλτι για τους Νορβηγούς, με τον Λάρσεν να μην καταφέρει να κερδίζει τον Μενιάν στο 50 λεπτό. Ένα σουτ του Εμπαπέ. Βρήκε και ένα τον γκολ η Γαλλία στα 94 με τον Ντουέ, έκανε το 4-1, πήρε την πρωτιά, ήταν ανώτερη στον αγώνα και σίγουρα άξιζε την νίκη. Σενεγάλη-Ιράκ, εύκολη υπόθεση για τους Σενεγαλέζους, 5-0, ξεκίνησαν πολύ νωρίς, πήραν το αποβάδισμα με τον Σεκ να κάνει το 1-0-4. Οι Ιρακινοί, οι οποίοι έκαναν τη δύσκολη τη δουλειά τους, γιατί αποβλήθηκε ο Σουλάν, από ό,τι μείναμε 10 παίχτες, διευκόλυναν μέσα σε πολλά εισαγωγικά τους Σενεγαλέζους, οι οποίοι είχαν και άλλες ευκαιρίες με ένα φάουλ του Μανέ που πέρασε out, με ένα του Τζέικοπ στο 33, ξαναπήλησε με το Μανέ, όμως δεν βρήκε κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, παρέμεινε αυτό το 1-0. Εν τέλει έκανε το 2-0 με τον Καμάρα να κάνει ένα γύρισμα στο Σάρ και στο 56 έγινε το 2-0. 3-0 ο Παπ Γκέι με ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ εκτός περιοχής, πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ και ο ίδιος στο 21ο λεπτό έκανε 4-0. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο NDI και με συγχωρείτε, Σενεγάλη, η οποία ήταν εξαιρετική στον αγώνα και δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Ρουγουάη, Ισπανία, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε ιδιαίτερες πολλές ευκαιρίες. Είχε το Μπαένα να βάζει τον γκολ στο 24ο λεπτό. Οι Ρουγουανοί που πήλησαν με τον Νιούνιες και τον Ντελακρούζ, είχε και δοκάρι στα τελευταία λεπτά μέτρα στην Ισπανία, όμως δεν κατάφεραν οι Ρουγουανοί κάτι να κάνουν, να πάρουν μια νίκη, κάποιο αποτέλεσμα. Βγήκανε τρίτη και αποκλείστηκαν, γιατί βγήκαν τρίτη, γιατί το πρόσφατο ακροτήρι απέναντι στη Σαουδική Αραβία δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Το μάτς τελείωσε 0-0. Είχε τις ευκαιρίες του, όμως αυτός ο βαθμός ήταν αυτός που χρειαζόταν. Περνούσε και με την ισοπαλία, εφόσον και το πρόσφατο ακροτήρι όταν τελείωσε το μάτς περίμενε να δει με τη βαθμολογία και πανηγύριζαν την πρόκρισή τους, γιατί θα παίξουν και με την Αργεντινή. Εκεί μάλλον το εξή θα τελειώσει. Αλλά εκδείξει το Μουντιάλ, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αίγυπτος Ιράν 1-1. Πήγε η Αίγυπτος, η οποία προηγήθηκε με το γκολ του Σαμπέρ στο 5ο λεπτό. Οι Ιρανοί που έχασαν και πέναλτι με τον Ταρέμι στο 10ο λεπτό, που δεν κατάφερε να κερδίσει τον Σουμπίρ. Όμως ο Ρεϊζάν έκανε το 14 το 1-1, το παιχνίδι τελείωσε 1-1. Είχαν ευκαιρίες κάποιες, η Αίγυπτος ήταν πιο απειλητική, με τον Τερζεγκέ ειδικότερα, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη και το μάτι τελείωσε 1-1. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, σόου από τους Βέλγους 5-1, με τον Τροσάρ να πετυχαίνει 2 τέρματα στο 28 και στο 50, ο Ντεμπρόινε στο 66, μείωσε σε 1-3 η Νέα Ζηλανδία με τον Τζαστ στο 84, 2 λεπτά αργότερα στο 86 ο Λουκάκο έκανε το 1-4 και στο 90-4 ο Σαλεμάκερς έκανε τελικό 1-5. Αγγλία, Παναμά στο 2-0. Εντάξει, οι Άγγλοι ήταν πολύ καλύτεροι στο αγωνιστικό χώρο, δεν είχαν όμως τις ευκαιρίες. Δηλαδή είχαν την κατοχή, όμως δεν πήθαν ιδιαίτερα και ήταν ότι και πάλι ο Κέιν μέχρι να σκοράρει έλειπε από τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν και παίζανε με 10 παίχτες, αν θέλετε με 9, αφού το Σάκα ήταν και πάρα πολύ καλός. Εν τέλει, το γόρδιο δεσμό έλυσε ο Μπέλιχαμ στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 62ο λεπτό. Και 5 λεπτά αργότερα από μια σέντρα του Μπέλιχαμ, ο Κέιν έκανε το 2-0. Εύκολη νίκη. Καλή εμφάνιση στην Αγγλία, είχε πάξει περισσότερα γκολ και πήρε και την νίκη. Και Κροατία Γκάνα 2-1. Ένα μάτι το οποίο δεν είχε και πολλά, είχε λίγο χαμηλό τέμπο. Έκαναν οι Κροατές 1-0 με τον Σούσιτς το 32. Ισοφάρισαν πολύ αργά οι Γκανέζοι με τον Λούκασεν από ένα φάουλ στο 73 και 10 λεπτά αργότερα ο Βλάσης έκανε το 2-1. Και Πορτογαλία-Κολομβία 0-0. Πολύ κακοί οι Πορτογάλοι, δεν ήταν καθόλου καλοί στο δεύτερο ημίχρονο ειδικότερα. Οι Κολομβοί πολύ καλύτεροι, απειλούσαν με το Ρίος, με τον Πουέρτα, με τον Κόρδομπα, όμως ο Κώστας ήταν πολύ καλός, είτε οι ευκαιρίες τους, οι τασού τους δεν θα ήταν τόσο καλά, ώστε να πάνε στην εστία τυχεροί Πορτογάλοι που δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Να πούμε ότι η Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία Αυστρία 3-3, η Ορδενέ Αργεντίνη 1-3, ενώ σήμερα έχουμε 8 η ώρα για τους 32. Βραζιλία, Ιαπωνία στην ΕΡΤ 1 και Γερμανία, Παραγουάη 11.30 ώρα ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα. Γιώργο, η ώρα είναι 9. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αθλητική ενημέρωση. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας λίγο αργότερα στη διάρκεια της ημέρας. Είναι σε άδεια ο Χρήστος Βερναλάκης, οπότε θα μας ξανακούσετε. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως, ενώ πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στο Καράκας, κάτοικοι προπυλάκησαν στρατιωτικούς και τους υποχρέωσαν να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών ενός ακινήτου. Ενώ οργή προκάλεσε και η απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση στην πολιτεία Λαγουάιρα, καθώς επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί, διατηρούμε ακόμη ελπίδες, είπε χθες βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, παρατείνοντας το κλείσιμο των σχολείων για μία εβδομάδα. Άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από βουνό συντριμμιών από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Αχτίδα ελπίδας μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν και οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Εντώνη βροχόπτωση άρρωσε το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Αύριο λύγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Όσο αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα. Συζητάμε αν το νέο σύστημα θα κοιτάει τη βαθμολόγηση των παιδιών τα τελευταία 3 χρόνια του Λυκείου, ανέφερε ο κύριος Παπαϊωάννου, ενώ παραδέχθηκε ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε για τα παιδιά μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξίων τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Το Άξιος μετέδωσε πως αύριο οι δύο πλευρές θα συναντηθούν στο Κατάρ για να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης του Ισραήλ Κατς ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σύραγγα της Χεσμπολάχ. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την υπογραφή την Παρασκευή συμφωνίας πλαισίου με στόχο διαρκή ειρήνη, την οποία ενταφιάζει ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου Ναμπι Μπέρι, σύμμαχος της Χεσμπολάχ, λέγοντας πως δεν θα υιοθετηθεί από το σώμα. Σοκ στην Κύπρο. Νεκρά βρέθηκαν δύο αδέλφια 8 και 10 ετών μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στο χωριό Ξυλοφάγου στην ελεύθερη περιοχή της Αμοχώστου. Πληροφορίες του Φίλε Νιούς αναφέρουν ότι στις ορούς των δύο αγοριών υπήρχαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά των παιδιών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας, όπου ο συλληφτής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας. Και πάλι στα διεθνή, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενοι από στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα σε κρυσφή για τα κεβάσεις μαχητών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 ένοπλοι, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές. Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν καταγγέλει ότι δεκάδες αμαχοί σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
5: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
5: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κερδινιάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
2: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις.

0: Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια
2: more.com.pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Παράταση έως στις 20 Αυγούστου δόθηκε στο διαγωνισμό παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Αράξου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επενδύσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το ρόλο του ως πύλη εισόδου της Δυτικής Ελλάδας. Μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες τροχές παραβάσεις ζητά με κυκλιότηση εισαγγελία εφετών πατρών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για αυστηρή αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας της οδήγησης υπό την επίδεια αλκοόλ, της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και της μη χρήσης κράνων στις ζώνες ασφαλείας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας και του Ρίου, με συλλήψεις και βεβαίωση παραβάσεων για ηχορύπανση, παραβίαση ωραρίου και άλλες παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων. Οι χαμηλές αποδοχές και το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθούν να αποθαρρύνουν πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς από το να αναλάβουν θέσεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στη στελέχωση σχολείων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Πάτρας ζητά άμεσα μέτρα στήριξης όπως επίδομα στέγασης, αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών χώρων και συνολικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Βαριές ποινές επέβαλε το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων στα μέλη κλιματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών σε υπόθεση που είχε επανεκδικαστεί μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου, που είχε επασχολήσει έντονα τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ερμού, λόγω της σοβαρότητας και της έκτασής της. Το δικαστήριο εξέτασε εκ νέου την δικογραφία και κατέληξε στην επιβολή αυστηρών ποινών. Στο Ρίο, αντιδράσεις προκαλεί η εγκατάλειψη του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και η μετατροπή τμήματος της πλατείας σε ιδιωτικό μποστάνι, με κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και αξιοποίηση του ιστορικού χώρου. Στο Αίγιο, νέα τρίμηνη παράταση εγκρίθηκε και την ολοκλήρωση της ανάπλασης της Οδού Μητροπόλεως, με τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι πρόκειται για την μοναδική λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει έντονες αντιδράσεις και έχει συνεχείς καθυστερήσεις. Από σήμερα έως και τις 3 Ιουλίου διακόπτονται τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη συγκοινωνία να εξυπηρετείται προσωρινά με λεωφορεία. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή προχωρά στο σχεδιασμό της νέας σεζόν, εξετάζοντας έμπειρους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από τη Super League 2 και δρομολογώντας παρεμβάσεις στο γήπεδο της Αγιάς. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
5: Τι λες που δεν θα πάμε! αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, Λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, Λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
5: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
7: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
8: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
9: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους και χιλιόκυκλους των Εργένων, αλλά και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο. Σας θυμίζω ότι και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο 2610-312-530. Εκεί μας περιμένει η Μαρία Ανδριάνου. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα παράδοξο που πραγματικά ίσως δεν έχει προηγούμενο, όχι μόνο στην Δυτική Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μια πλατεία, για ένα δημόσιο χώρο, που παρά το γεγονός ότι έχει αυτό το δημόσιο χαρακτήρα, έχει μετατραπεί, τουλάχιστον μέρος της πλατείας, σε ιδιωτικό μποστάνι. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Και για να κυριολεχτούμε, απίστευτο και όμως πατρινό. Είναι μια πλατεία η οποία ουσιαστικά δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου Πατρίων, αλλά και όλοι πιστεύουν ότι είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Είναι μια πλατεία πλησίων του παλαιού καταστρεμμένου ιστορικού σταθμού του ΟΣΕ Ιστορίων, μια πλατεία η οποία ανήκει στην ΓΕΑ ΟΣΕ και δυστυχώς έχει εγκαταληφθεί. Ο Δήμος Πατρέων, με τον ιδιαίτερα δραστήριο πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ρίου, υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του και φροντίζει, καλοποίζει, εξοραίζει, αποψηλώνει την πλατεία σε ταχτά χρονικά διάστηματα, αλλά όχι όλη την πλατεία. Γιατί ένα κομμάτι της πλατείας είναι ιδιωτικοποιημένο, εισαγωγικά, από μια κάτοικο της περιοχής, η οποία έχει αναπτύξει εκεί τις καλλιέργειές της και έχει φτιάξει το δικό της μποστάνι. Απίστευτο. Για πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ρίου, τον κύριο Νίκο Κορονέο. Είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Νομίζω τέτοια πρωτοτυπία δεν έχουμε σε όλη τη χώρα. Δεν πιστεύω να έχουμε, κύριε πρόεδρε. Έτσι.
1: Είμαστε για γέλια και για κλάματα, είναι αλήθεια αυτό.
0: Πάντως, να πούμε ότι ο κύριος Κορονέος δεν το έχει αφήσει έτσι και δεν είναι μόνο η πλατεία που είναι σε αυτή την κατάσταση στην ιδιότυπη, θα μας τα εξηγήσει τώρα. Έχει στείλει εξώδικα, έχει κάνει και μηνυτήρια αναφορά στη ΓΕΟΣΕ, γιατί το γεγονός είναι ότι ενώ τα επισημαίνει ο ίδιος με το θεσμικό του ρόλο, δεν παίρνει απαντήσεις. Αναγκάστηκε λοιπόν να απευθυνθεί στον εισαγγελέα και δεν μιλάμε μόνο για την πλατεία, μιλάμε και για το σταθμό του ΟΣΕ, ο οποίος έχει εγκαταληφθεί, έχει ρημάξει, έχει βανδαλιστεί. Όμως, ας ξεκινήσουμε από την πλατεία και τα παράδοξα της πλατείας, κύριε Κορονέη. Μπορείτε να μας πείτε έτσι σε αδρές γραμμές τι συμβαίνει, το καθεστώς που ισχύει?
1: Ναι, ιδιοκτησιακά είναι και την υψηλή κυριότητα κατ' επέκταση την έχει ο ΟΣΕ. Βέβαια μετά ο ΟΣΕ έγινε για ΟΣΕ, τρενοσέ και τα λοιπά, τώρα ξαναγίνεται ΟΣΕ όλα μαζί, τέλος πάντων. Κάποια χρόνια του 82 μας είχε παραχωρηθεί να καλοποιήσουμε το χώρο σαν κοινότητα Ρίου τότε. Εμείς κάναμε κάτι παγκάκια σαν κοινότητα Ρίου, κάναμε διάφορα ρυθμίσεις εκεί και τα λοιπά, με το πράσινο βέβαια, και έκτοτε το καθαρίζουμε, το προσέχουμε και τα λοιπά. Τελευταία χρόνια βέβαια μια πλευρά της πλατείας αυτής έχει ιδιοποιηθεί από την κυρία αυτή που μένει απέναντι. Φυτεύει κολοκύθια, αγκούρια, ντομάτες, το χειμώνα μάπες τις λέμε εμείς, εντάξει.
0: Καλά, αυτά που μας λέτε, κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, είναι απίστευτα και όμως, φίλες και φίλοι, είναι αληθινά, δεν κάνουμε πλάκα τώρα. Αυτά συμβαίνουν στο Ρίον. Ο Δήμος είναι χυδεμένα τα χέρια, γιατί είναι μια πλατεία που δεν του ανήκει, ανήκει στον ΟΣΕ. Και όπως ακούσετε, μια κυρία που είναι κάτοικος σε παρακείμενη οικία εκεί, απέναντι μάλλον από την πλατεία, έχει αναπτύξει εκεί ένα μποστάνι. Τι έχει μέσα, μάπες, τίποτα άλλα, έχει λαχανικά,
1: Λάχανα το χειμώνα, κανονικά μαρούλια, το καλοκαίρι ντομάτες, αγκούρια, φασολάκια.
0: Στην πλατεία όλα αυτά. Στην πλατεία όλα αυτά, έτσι.
1: Στην πλατεία, στη μια πλευρά της πλατείας.
0: Μάλιστα. Και όταν εμείς
1: πηγαίνουμε, πηγαίνουμε το συνεργείο να καθαρίσει την πλατεία, όλοι στάνουν εκεί, αρχίζει αυτή, βρίζει ιστορίες. Πήγα κι εγώ αυτοπροσώπως, μου λέει δεν έχεις καμιά δουλειά, είναι το ΟΣΕ. Εγώ πριν 3 χρόνια, 4, που γίνεται αυτή η δουλειά, σαν πρόεδρος του εκπολιστικού τότε του Ρίου, στείλαμε ένα γράμμα στον ΟΣΕ και του ζητήσαμε με ένα email ή κάποιο χειρόγραφο, τέλος πάντων, να μας δώσει την δικαιοδοσία να μπορούμε να καθαρίσουμε όλη την πλατεία και να μην έχει δικαίωμα κάποιος άλλος. Δεν απάντησαν ποτέ. Και όχι μόνο σε αυτό, και για όλα τα άλλα που προβληματίζουν το χωριό του Ρίου που είναι το κέντρο εκεί, το κέντρο του χωριού με λίγα λόγια, της κοινότητας, δεν μας απαντούν και αναγκαστήκαμε, όπως είδες και εσύ, μετά που με αυτά που σου έστειλα τα έγγραφα, σαν κοινότητα πλέον, γιατί είμαι πρόεδρος κοινότητας, τους έστειλα μια εξώδικο, δεν απαντήσανε και αναγκαστήκαμε να κάνουμε μηνυτήρια αναφορά. Όταν τους ζητάμε κάποια διευκρίνηση, μας λένε ότι δεν έχουμε συμμετοχή στις δημοπρασίες που κάνουν, οπότε δεν μπορούν να μας πληροφορήσουν καν.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε παραμείνει σε αυτή την κατάσταση.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Πατρέων υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του στο συγκεκριμένο σημείο και στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι όπως ακούσατε η πλατεία δεν του ανήκει, άρα καθ' υπέρβαση στέλνει τα συνεργεία καθαριότητας, καλοποιούν, εξοραίζουν, αποψηλώνουν το χώρο, αλλά στο συγκεκριμένο τμήμα της πλατείας που έχει καταληφθεί από την κάτοικο της πλατείας, εκεί δεν μπορούν να παρέμβουν, γιατί η κυρία αυτή λέει ότι δεν έχετε δικαίωμα να καθαρίσετε τίποτα, δεν σας ανήκει, ανήκει στον ΟΣΕ, οπότε τρέχα γύρευε και φεύγουν τα συνεργεία εκεί. Οπότε θα δείτε το εξής παράδοξο: τα 3/4 της πλατείας ήταν καθαρισμένα και το 1/4 να μην είναι, γιατί εκεί είναι οι καλλιέργειες στο μποστάνι της κυρίας. Κύριε Κορονέ, λοιπόν, αυτά δεν γίνονται πουθενά, μόνο στην Πάτρα μπορεί να συμβούν και με τον ΟΣΕ πραγματικά. Αλλά δεν είναι μόνο η πλατεία, το θέμα είναι το κυριότερο, θα έλεγα, αυτός ο παλαιός ιστορικός σταθμός, το κόσμημα του Ρίου, που εμείς οι παλιότεροι που μεγαλώσαμε και στο Ρίο θυμόμαστε με πολύ νοσταλγία. Θυμάμαστε ακόμα και τις μπάρες που δεν υπήρχαν μπάρες τότε, υπήρχαν αλυσίδες, θυμάμαι, που έβαζαν οι φύλακες εκεί για να σταματούν τη διέλευση των αυτοκινήτων. Εν πάση περιπτώσει, ένα τοπόσημο του Ρίου είναι ο σταθμός, ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος, βανδαλισμένος. Θέλω να μου πείτε, και έχετε κάνει και για αυτό το θέμα, και εξώδικο και μηνυτήρια αναφορά.
1: Ναι. Πριν 4 χρόνια του ζήτησα σαν εκπολιτιστικό σύλλογος Ρίου να μας παραχωρήσουν, όταν θα φύγει αυτή η κυρία που το είχε κάνει, το είχε νοικιάσει και το είχε σαν μπάρ, ας πούμε, σαν καφετέρια, συζητιόταν ότι θα φύγει, και τους είχα στείλει ένα γράμμα και τους έλεγα: εμείς είμαστε εκπολιτιστικό σύλλογος Ρίου, ενδιαφερόμαστε έναντι μια συμβολικής τιμής να το κάνουμε κέντρο νεολαίας. Να μαζέψουμε τα παιδιά να κάνουν τα δικά τους εκεί και όχι όπως είναι τώρα που γίνεται στα ίσια, δηλαδή γίνεται εμπόριο ναρκωτικών και χρήσης ναρκωτικών ο χώρος.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Μιλάμε για Θεωρίων, είναι το πράσινο της Πάτρας, αλλά είναι Δήμος Πατρέων. Και δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι, διότι δεν ανήκει στο Δήμο χώρος. Είναι στον ΟΣΕ, ΓΕΑ ΟΣΕ συγκεκριμένα, ο οποίος ΟΣΕ έχει εγκαταλείψει όλο το χώρο και φυσικά το σταθμό. Και εκεί πραγματικά έχει μετατραπεί σε γκέτο ναρκωμανών. Γίνεται διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Το αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει, και δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει τίποτα, γιατί έχει δεμένα τα χέρια. Για πείτε μου, σας απήντησαν λοιπόν στα εξώδικα? Όχι.
1: Λοιπόν, τον Ιανουάριο, αρχές Ιανουαρίου, μάλλον το Δεκέμβριο, στείλαμε το εξώδικο. Και αυτά έχουν και κάποια κόστη, τα οποία τα επιβαρύνεται ο Σύλλογος Εκπολιστικός του Ρίου. Λοιπόν, στείλαμε με δικηγόρο και με κλητήρα στην Αθήνα, δεν μας απάντησε κανείς. Αναγκαστήκαμε μετά μέσω δικηγόρου και μου να πάμε, και σαν πρόεδρος κοινότητας, να πάμε να κάνουμε μηνυτήρια αναφορά με όλες τις φωτογραφίες του εσωτερικού χώρου που είναι κατεστραμμένος, βανδαλισμένος, και αλλά και ο εξωτερικός, με όλα αυτά που έχουμε πει ότι είναι στέκη ναρκωτικών κτλ. Κάναμε τον Φεβρουάριο, δεν μας απάντησε κανένας. Και πήρα τηλέφωνο, λοιπόν, μάθαμε ότι θα γίνει δημοπρασία, κάπως λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται,
0: ναι.
1: Όταν θέλουν να νοικιάσουν κάποιο
0: κτίριο. Ναι, σωστά το λέτε, ναι.
1: Λοιπόν, και ο πλειοδότης θα το πάρει. Λοιπόν, είχαν δώσει μέχρι το Μάρτιο μια προσφορά. Πέρασε ο Μάρτιος, πέρασε άλλος ένας μήνας. Εγώ βλέπω αυτό το γκρεμίδι ότι γίνεται κάθε μέρα που περνάει και χειρότερη η κατάστασή του.
0: Ναι.
1: Και αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο μια κυρία που είχα επαφές, την κυρία Σφυρί, σε πάνω στην Αθήνα, και μου λέει: κύριε Κορονέ, εγώ δεν μπορώ να σας ενημερώσω εάν άνοιξε ο φάκελος και ποιος πλειοδότησε, διότι δεν συμμετείχατε στην κίνηση της πλειοδοτήσεως του πληστηριασμού αυτού.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι αν πέσει μια μαρκίζα που έχει, θα έχουμε ατύχημα. Εγώ γι' αυτό παίρνω να μου πείτε ποιος το πήρε, τέλος πάντων, αν ενοικιάστηκε, για να μπορώ να τον ευρώ τον άνθρωπο, να συζητήσουμε, να κάνει δύο πραγματάκια, να μην έχουμε...
0: Πάντως καταλάβατε ότι υπήρξε πλειοδότης, υπήρξε κάποιος ο οποίος τελικά κέρδισε.
1: Δεν ξέρω. Δεν μου το λένε αυτό.
0: Α, δεν σας το λένε.
1: Όχι. Και αναγκάστηκα μέσω άλλης οδού,
0: ναι,
1: με μια ξαδέρφη μου δικηγόρο στην Αθήνα, να βρω το τηλέφωνο του ενός διευθύνοντος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Τον πήρα τον άνθρωπο τηλέφωνο, μου λέει, εγώ δεν έχω ιδέα τι μου λες. Γραπτός. Του λέω, σας έχω στείλει εξώδικο και σας έχω στείλει και μηνυτήρια αναφορά. Δεν έχετε λάβει. Μου λέει, πότε τα στείλες, τότε. Τότε μου λέει, άστο να το δω και πάρε με μεσοβδόμαδα, αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται. Ναι. Πας και βρούμε λύση. Ελπίζω, γιατί όσο ζούμε ελπίζουμε, ότι θα μου απαντήσουν αυτή τη βδομάδα.
0: Εγώ δύο λέξεις θα πω, κύριε Νίκο Κορονέ. Ελλάς το μεγαλείωσε. Νομίζω ότι αυτό τα συνοψίζει όλα. Αυτή η κατάσταση που συμβαίνει. Μιλάμε για ένα υδροκέφαλο κράτος. Μιλάμε για μια πλατεία η οποία έχει καταληφθεί από μια ιδιώτη, η οποία έχει μετατρέψει μέρος της πλατείας σε μποστάνι. Γελάει ο Χρονίος. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στέλνει εξώδικα, δεν το απαντάνε. Στέλνει τα συνεργεία του Δήμου. Καθ' υπέρβαση, επαναλαμβάνω, γιατί ο Δήμος δεν έχει δικαιοδοσιακή. Αλλά για να μην γίνει ζούγκλα εκεί, στέλνει τα συνεργεία, καθαρίζει το αποψηλόν κτλ. Αλλά όχι όλο το μέρος της πλατείας, γιατί το συγκεκριμένο μέρος που έχει τον μποστάνι η κυρία δεν το αφήνει το συνεργείο να καθαρίσει, γιατί έχει τη δικαιολογία και είναι σωστή η δικαιολογία. Αυτή δεν σας ανήκει, λέει, ο χώρος, οπότε γιατί καθαρίζετε. Και τώρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο σταθμός αυτός που πραγματικά ήταν το κόσμημα του Ρίου και τώρα έχει μετατραπεί σε όνειδος. Κύριε Πρόεδρε, θέλω την ενημέρωσή σας, παρακαλώ, όταν έχουμε και αν έχουμε εξέλιξη, να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να πιέσουμε από την πλευρά μας.
1: Θα σας ενημερώνω με την πρώτη ευκαιρία, ναι, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε
0: πρόεδρε.
1: Καλά, καλή μέρα, καλή εβδομάδα, γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Τα έχετε ξανακούσει αυτά, γι' αυτό στην Πάτρα δεν πλήττουμε ποτέ, γιατί συμβαίνουν αυτά. Και λένε εδώ, διαβάζουν από άλλες πόλεις και λένε, μα όλα στην Πάτρα γίνονται. Τι να πούμε, ή συμβαίνουν και σε άλλες πόλεις και δεν τα αναδεικνύουν, ή πράγματι συμβαίνουν όλα τα παράδοξα στην Πάτρα. Μα έχετε ακούσει ποτέ πλατεία να έχει καταληφθεί από γειτόνισσα η οποία έχει φτιάξει εκεί καλλιέργειες και μποστάνια? Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Σήμερα η Πελοπόννησος λοιπόν αποκαλύπτει και τα έγγραφα και τις μηνυτήριες αναφορές και τα εξώδικα και φυσικά όλο το χρονικό αυτής της απίστευτης, απίθανης ιστορίας που συνοψίζει αυτό το παράλογο του ελληνικού δημοσίου. Όταν υπηρεσίες και φορείς, όταν θεσμικοί παράγοντες δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το αυτονόητο. Και την ίδια ώρα, στο κέντρο του Ρίου, όχι σε κάποιο απόμερο σημείο, στο κέντρο, στον ομφαλό του Ρίου, να υπάρχει ένα ιστορικό κτίριο το οποίο κουβαλάει μνήμες, ιστορία και φυσικά θύμισες μιας άλλης εποχής. Ένα κτίριο το οποίο είναι φορτισμένο με ιδιαίτερες αναφορές και καταβολές, να είναι βανδαλισμένο, να είναι κατεστραμμένο, λέει λατημένο, και εκεί να έχει μετατραπεί σε γκέτο ναρκωμανών. Πείτε μου αλήθεια, σε ποια άλλη ευνονούμενη χώρα της Ευρώπης θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, και όχι μόνο να συμβεί, αλλά αυτή η κατάσταση να σοβεί εδώ και χρόνια. Έτσι λοιπόν έχουμε τα θλιβερά πρωτεία. Δυστυχώς στην Πάτρα να συμβαίνουν τέτοια παράδοξα. Δείτε λοιπόν στην Πελοπόννησο αυτό το αποκλειστικό θέμα με την κυρία η οποία έχει καταλάβει δημόσιο χώρο, μια πλατεία, και φυσικά δίνει την λύση, δείχνει το δρόμο και σε άλλους που θέλουν να φτιάξουν τα δικά τους μποστάνια ή στην πλατεία αυτή ή κάπου αλλού που υπάρχει ένα έτσι σαθρό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτά νομίζω ότι μόνο εδώ συμβαίνουν.

Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε εξελίξεις. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα 29 Ιουνίου ο καιρός αναμένεται ζεστός, το έχετε αντιληφθεί ότι έτσι θα πάμε, και το χειρότερο είναι ότι μπαίνει η χώρα σε τροχιά παρατεταμένου καύσωνα. Το επόμενο 15ήμερο θα καούμε. Ο υδράγυρος θα κάνει άλμα και θα φλερτάρει με θερμοκρασίες ρεκόρ, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μην ξεχάσουμε ότι σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και στέλνουμε τις ευχές μας σε όλους και όλες που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα έχουμε ένα κρίσιμο ραντεβού στο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων της αγοράς, των σούπερ μάρκετ, των πολυαγορών, του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας. Μιλάμε για ένα ραντεβού πολύ κρίσιμο με ιδιαίτερο συμβολισμό. Και όλα αυτά βέβαια με ένα στόχο, την αντιμετώπιση, την πάταξη της ακρίβειας, μια προσπάθεια που ξεκινά με υψηλές προσδοκίες η κυβέρνηση. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες να έχουμε ουσιαστικά και άμεσα αποτελέσματα στο καλάθι της νοικοκυράς. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε την ενημέρωση και θα έχουμε τεταμένες τις κεραίες μας να δούμε ακριβώς τι θα προκύψει συγκεκριμένο, χειροπιαστό και όχι ευχολόγια από αυτή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετς, του λιανεμπορίου, της βιομηχανίας, των υπεραγορών. Και θα έχουμε την άνεση αύριο να σχολιάσουμε και να δούμε ακριβώς πού βαδίζουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνάντηση, γιατί εν πάση περιπτώσει η ακρίβεια, το ξέρουμε, είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας. Τώρα έχουμε και το επίδομα των 300 ευρώ στέγασης μετά το πρόγραμμα κάλυψη για δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Όλα αυτά μπορεί να το δείτε και στην ιστοσελίδα της Πελοποννήσου στο pelop.gr. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, ο Φάμελος έχω την άποψη ότι μετράει μέρες, καθώς βέβαια η παταγώδης αποτυχία του και η ανικανότητά του σε πολιτικό επίπεδο πάντα να μπορέσει να ρυθμίσει τις εξελίξεις και να δώσει τουλάχιστον μια αξιοπρεπή διάσταση στον καταραίοντα και αποστεωμένο ήδη ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι παταγώδης. Μια αποτυχία η οποία δεν κρίνεται μόνο από τα νούμερα που έχουν καταρρεύσει, παρέλαβε ένα κόσμο γύρω στο 10% και το αφήνει απόκομα γύρω στο 1% και κάτω από αυτό. Ήταν επόμενο βέβαια με όποιον αρχηγό και αν είχαν, διότι η πρωτοβουλία Τσίπρα να συστήσει κόμμα αυτομάτως θα προκαλούσε δημοσκοπική αφέμαξη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτονόητο αυτό. Αλλά το θέμα είναι οι χειρισμοί του Φάμελου, ο οποίος αποδεικνύεται πολιτικά πολύ λίγος. Έτσι λοιπόν αναμένονται ραγδαίες οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου μετά τη συγκέντρωση από τη μειοψηφία που απαρτίζουν οι Πολάκης, Παπάς και Δούρου των υπογραφών που απαιτούνται για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής παρά την αντίπλωση του Σοκράτη Φάμελου. Θυμάμαι παλιά, καλά δεν είμαι και τόσο παλιός εγώ, ενώ από τις εξιστορίες, παιδιά, έτσι. Δεν παλιά λέγανε, δεν είχαμε air condition, δεν είχαμε κλιματισμό. Και ρωτάμε εμείς πώς ζούσατε. Ζούσανε γιατί δεν ήταν η θερμοκρασία τόσο υψηλή. Πάντως τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινοί καύσωνες εμφανίζονται όλο και συχνότερα στην Ευρώπη, δημιουργώντας το ερώτημα αν τα διαδοχικά κύματα ζέστης θα αποτελέσουν πλέον μόνιμο, χαρακτηριστικό και μπελά των καλοκαιριών. Βαδίζουμε σε μια άλλη πραγματικότητα ιδιαίτερα δύσκολη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής από τον Πελοπόννησος FM και στο 103,9. Ακούσατε στο μικρόφωνο Παναγιώτη Ριγόπουλο. Σε λίγο κοντά σας ο Σωτήρης Παπανδρέου και η Μαρίνα Ριζογιάννη στην εκπομπή της. Και εμείς πρώτα Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Από όλους εμάς ευχές για καλό πρωινό. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 10 στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας η Ζέτα Καρφίδου. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000, συγκλονίζουν εικόνες με εγκλωβισμένους στα συντρίμια που χτυπούν τους τοίχους για να δείξουν ότι παραμένουν ζωντανοί. Υπεράνθρωπες υποσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο και με χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων εντοπίζουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως, ενώ πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζήμιες. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Στο Καράκας, εξοργισμένοι κάτοικοι προφυλάκησαν στρατιωτικούς και τους υποχρέωσαν να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών ενός ακινήτων. Οργή προκάλεσε και απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση στην πολιτεία Λαγουάιρα, καθώς επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από βουνό συντριμμιών από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Ακτίδα ελπίδας μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν και οι διασώστες 2 10χρονων αγοριών. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. 40 βαθμοί αναμένονται στην Ιταλία και σήμερα. Ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται στα Βαλκάνια, φαίνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα και την Πέμπτη η θερμοκρασία θα φτάσει ως και 39 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία με υγρασία αυξάνοντας κατά συνέπεια το δίκτυο δυσφορίας. Η υποχώρηση του Μελτεμιού θα φέρει θερμοκρασία σήμερα ως και 37 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Αύριο εντωμεταξύ λήγει το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως και τα τέλη του 2024. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημμυλό δικαίωμα της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Η Μίνα Μοστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Οι τρεις κατηγορούμενοι λοιπόν κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ το δικαστήριο αυτόωσε 3 ακόμα κατηγορουμένους. Σε αυτούς που κήρυξε ενόχους, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, όχι όμως και αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας που αιτήθηκαν όλοι, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας ως αποζημίωση 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο. Να σου πω τέλος ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβεβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για την τροχέα και για τον διοικητή της τροχέας και τον αρμόδιο διευθυντή της Αττική Οδού.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Στον ανακριτή εντωμεταξύ οδηγούνται σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα. Μεταξύ τους και ο 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον έφηβο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τη διερεύνηση για την έκρηξη τα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εντωμεταξύ εξαπέλυσε χθες νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Η συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή δεν θα υιοθετηθεί από τη Λιβανική Βουλή, διαμηνύει ο πρόεδρος της Ναμπί Μπέρι. Να παραμείνουμε στο διεθνή χώρο. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε χθες ότι περιμένει την έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να ξαναρχίσουν συνομιλίες όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον θα είναι πλέον λιγότερο επικεντρωμένη στο ζήτημα του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Πάμε.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!

0: την Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
3: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
4: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
2: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
3: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
12: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

3,9. Ακούτε Πελοπόννησος FM και την εκπομπή Όλα Λέγονται, στο μικρόφωνο και σήμερα Σωτήρης Παπανδρέου. Απουσιάζει η κυρία Ριζογιάννη και σήμερα με μία από αυτές τις ολιγοήμερες άδειες καλοκαιριού θα είναι κοντά μας από αύριο. Προς το παρόν θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 περίπου με όλη την επικαιρότητα. Με μία μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε σήμερα λόγω κάποιων έτσι τεχνικών προβλημάτων που έχουμε στο διαδίκτυο. Ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουμε σοβαρά ζητήματα στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε έτσι αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το σημερινό μας, τη σημερινή μας προσφορά, η οποία συνεχίζεται. Η προσφορά που έχουμε για το καλοκαίρι και θα σας προσφέρουμε μέσα από τη συχνότητα στις 103,9. Μιλάμε για ένα διήμερο για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Αιγία Λύς Hotel and Spa, 5 αστέρων στην Αμοργό, παρακαλώ. Σπεύστε να δηλώσετε συμμετοχή. Ένας νικητής για ένα διήμερο για δύο άτομα με δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσίες SPA, αλλά και δυνατότητα επιμήκυσης της διαμονής σας με έκπτωση 50% παρακαλώ σε ένα ακριβό ξενοδοχείο στην πανέμορφη Αμοργό. Και βέβαια για τις ημερομηνίες διαμονής του νικητή θα πρέπει να συνοηθείτε με το ίδιο το ξενοδοχείο στα τηλέφωνα που θα σας δώσουμε μετά την κλήρωση που θα γίνει στις 6 Ιουλίου. Ηλεκτρονική κλήρωση και για να λάβετε, για να συμμετάσχετε, δεν έχετε παρά να μπείτε στο Instagram του Pelop.gr και εκεί να κάνετε follow, like στη σχετική φωτογραφία και βέβαια tag τους φίλους σας για να τους καλέσετε και αυτούς να λάβουν μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. 6 Ιουλίου όπως είπαμε η κλήρωση, μέχρι τότε προλάβετε, τρέξτε να δηλώσετε συμμετοχή. Και βέβαια μαζί μας ο χορηγός μας, το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα κυρίε και κύριοι, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Φεύγουμε λοιπόν σιγά σιγά από τον Ιούνιο, από τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, και το θερμόμετρο μόλις τώρα αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά, αφού είδαμε τι έχει προηγηθεί σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, όλη αυτή η κατάσταση που θα λέγαμε ότι είναι πρωτοφανής τουλάχιστον για τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουμε πάνω από 1.300 θανάτους που αποδίδονται στον καύσωνα. Ένα καύσωνα, κύμα καύσωνα που έχει ξεκινήσει από τις 21 Ιουνίου και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Αν και από σήμερα, από ό,τι λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία, είναι πιο εξασθενημένος, έρχεται προς τα εδώ όμως και προς τα δική μας την πλευρά. Σίγουρα όμως δεν θα έχει τόσο μεγάλη ένταση. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Όπως σας είπαμε, πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Σχολεία έχουν κλείσει στην Ευρώπη, δίκτυα ηλεκτροδότησης έχουν καταρρεύσει. Και σίγουρα η είδηση μας έρχεται από πολλές χώρες της Ευρώπης που λέει ότι πάρα πολλοί κόσμος σίγουρα υποφέρει. Γιατί τουλάχιστον κεντρική δυτική Ευρώπη δεν είχαν συνηθίσει σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Βρέθηκαν κατά κάποιο τρόπο απροετοίμαστοι. Έκπληκτοι μαθαίνουμε ότι ακόμα και μεγάλα νοσοκομεία στη Γερμανία δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Βέβαια δεν το χρειάζονταν όλο αυτό το διάστημα, αλλά φαίνεται ότι η κλιματική έτσι αλλαγή σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα και σε αυτό το κομμάτι. Και σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλά και μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, και οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται σε Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία και σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Η Γερμανία κατέγραψε απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας 41,7 βαθμούς Κελσίου στα σύνορα με την Πολωνία, και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που μας έρχονται από τη χώρα αυτή, με την αστυνομία να βγάζει μεγάλα βιτιοφόρα και να ψεκάζει τον κόσμο με νερό προκειμένου να δροσιστεί. Και ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να τουλάχιστον να μην συνεχιστεί τουλάχιστον σε τέτοια ένταση για πολύ ακόμα. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, όπως σας είπαμε, αυτή την εβδομάδα αυτό το κύμα που ταλαιπώρησε για
πολλές ημέρες στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα μας πιάσει και εμάς. Δεν θα είναι βέβαια τόσο τραγικά τα πράγματα με την Ελλάδα. Εδώ οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 36 με 37 βαθμούς το πολύ. Θα είναι κάποιες ζεστές ημέρες έτσι του Ιουλίου, μιας και μπαίνει ο νέος μήνας από τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν θα έχουμε ανυπόφορες καταστάσεις. Αυτά όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του καύσωνα. Τώρα, μένοντας στο εξωτερικό δελτίο, στη Βενεζουέλα, στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής που χτυπήθηκε με βάναυσο τρόπο από τον Εγκέλαδο, έχουμε τις έρευνες να συνεχίζονται κάτω από τα συντρίμια, από ομάδες που πλέον καταφθάνουν από διάφορες χώρες του κόσμου, πάνω από 1.600 διασώστες από 10 χώρες έχουν φτάσει ήδη στη χώρα αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, την Κολομβία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ελβετία και πολλές ακόμα χώρες. Στις προσπάθειες εντοπισμού των επιζώντων στα συντρίμια της Βενεζουέλας συνδράμει και ελληνική ομάδα διάσωσης. Ξεκίνησε, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, αναχώρησε για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης και εκεί αναμένονται μάλλον σήμερα 15 θελοντές με εξοπλισμό για να συνδράμουν και αυτοί στις προσπάθειες αναζήτησης επιζώντων κάτω από τα συντρίμια εκατοντάδων κτηρίων. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τελευταίες ενημερώσεις, 774 κτίρια, και δεν μιλάμε μόνο για απλές κατοικίες, μιλάμε για πολυκατοικίες, για πολυόροφα κτίρια, έχουν καταρρεύσει, έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές σε μια φυσική καταστροφή που είναι η χειρότερη εδώ και δεκαετίες. Όπως είπαμε, εκεί οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450 με βάση την τελευταία καταμέτρηση, αλλά οι αριθμοί αυτοί σίγουρα θα αυξηθούν κατά πολύ το επόμενο διάστημα, γιατί όπως σας είπαμε οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες χιλιάδες και καταλαβαίνει κανείς ότι η συνολική αποτίμηση είναι πολύ νωρίς ακόμα για να γίνει όσον αφορά τουλάχιστον τα θύματα αυτών του διπλού σεισμού των 7 και Ρίκτερ.

Ερχόμενοι εδώ στα δικά μας και να δούμε λίγο το μέτωπο της ακρίβειας, τι γίνεται. Σήμερα αναμένεται να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Και αυτό γιατί στο παρασκήνιο είναι προχωρημένες από ό,τι δείχνουν τα πράγματα οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων της αγοράς για να επέλθει μια συμφωνία κυρίων, όπως λέγεται από χθες, για να υπάρξουν αισθητές μείωσης τιμών, τουλάχιστον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βρίσκεται πρώτων πυλών μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στη σημερινή κλειστή σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, στις 12 το μεσημέρι. Θα συμμετέχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη από τη μία πλευρά του τραπεζιού. Από την άλλη θα είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ Γιάννης Μασούτης. Μια σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου. Οι τιμές στο ράφι είναι ίσως το μεγαλύτερο, όχι ίσως, το μεγαλύτερο αγκάθι στην πλευρά της κυβέρνησης, καθώς οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των μισθών, αντιλαμβάνομαστε πολύ ότι εκμηδενίζεται την επόμενη μέρα ακριβώς λόγω αυτών των καταστάσεων που επικρατούν στην αγορά. Και η κυβέρνηση, όπως αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, και το ξέρει και η ίδια, στις επόμενες εκλογές θα κριθεί στο πεδίο κυρίως σήμερα στο ίδιο τραπέζι τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μια συμφωνία κυρίων. Δεν έχει μόνο οικονομικό αντικείμενο, αλλά σίγουρα έχει και πολιτικό. Η επιδίωξη μιας συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες τιμές, όμως το ζητούμενο δεν είναι μια έτσι πρόσκαιρη πυροσβεστική παρέμβαση, αλλά μια διαρκής κατάσταση στην αγορά, η οποία σίγουρα με τα σημερινά δεδομένα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εφικτή, αν όχι αδύνατη. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση μπορεί να δώσει κάποια κίνητρα στους σούπερ μαρκετάδες, όπως λέγεται, αλλά αν δεν υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια ελέγχου και χαλιναγώγηση των τιμών, σίγουρα όποια συμφωνία προκύψει σήμερα θα είναι παροδική. Και οι καταναλωτές, εμείς κυρίες και κύριοι, δεν περιμένουμε απλά και μόνο εξαγγελίες, αλλά και από το αποτέλεσμα στα ράφια των σούπερ μάρκετ κατά κύριο λόγο, εκεί που αποτυπώνεται καθημερινά η ακρίβεια στην αγορά. Βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο εν προκειμένου είναι το πλαφόμενο στο ύψος του περιθωρίου κέρδους που έχει επιβάλει η κυβέρνηση εδώ και κάποιους μήνες. Το μέτρο φαίνεται ότι βαίνει προς την ολοκλήρωσή του αυτό το μήνα και τουλάχιστον στα καύσιμα θεωρείται δεδομένο ότι θα λήξει η επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Γι' αυτό βλέπετε τόσο χαμηλή αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα, την τιμή του ντίζελ κίνησης. Είναι γιατί υπάρχει και αυτή η επιδότηση, πέρα από τη μείωση που παρατηρείται στις διεθνείς τιμές, υπάρχει και αυτή η επιδότηση στο καύσιμο, στην αντλία. Τώρα για τα τρόφιμα, εκεί το ζήτημα είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα ετοιμάζεται τουλάχιστον να υπάρξει μια ευρύτερη αναδιάρθρωση τιμών από μέρους της αγοράς, σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας που επιδιώκεται να επιτευχθεί σήμερα στο Μαξίμου. Αλλά όπως είπαμε, η κυβέρνηση καίγεται να φανούν αυτές οι μειώσεις να γίνουν αισθητές από πιο νωρίς, ήδη από τον Ιούλιο. Και στο πλαίσιο αυτό δίνει ως τυράκι, θα λέγαμε, την εξαίρεση ή την παράταση κατά κάποιο τρόπο και ως απειλή εντός εισαγωγικών του πλαφών στο περιθώριο κέρδος αυτών των επιχειρήσεων.

Θα δούμε τέλος πάντων πώς θα προκύψει αυτή η διαπραγμάτευση. Στη λίστα υπάρχουν 2.000 βασικοί κωδικοί τροφίμων κατά βάση, και όχι μόνο, και άλλα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Να υπάρξει αυτή η μείωση στις τιμές, και κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο από την 1η Σεπτεμβρίου ή νωρίτερα, θα το δούμε. Οι μειώσεις πάντως τονίζεται ότι θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να γίνουν αντιληπτές στο καλάθι του νοικοκυριού. Εμείς όμως θα προσθέταμε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν φτάνουν οι συμφωνίες των κυρίων μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και της κυβέρνησης. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο την κατάσταση στα χέρια μας. Και εδώ να σας πω ότι, επειδή ψάξαμε λίγο την πλατφόρμα πόσο κάνει gov.gr, που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία από την προηγούμενη εβδομάδα, μέσω της οποίας μπορεί να κάνετε συγκρίσεις τιμών στο ίδιο προϊόν από διάφορα σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι έτσι από μια πρόχειρη περιήγηση που κάναμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σας δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνετε τιμές πάρα πολλών προϊόντων, όχι όλων. Ας πούμε για τα νοπά τρόφιμα δεν υπάρχουν τιμές, είναι μόνο για τα μακρά διάρκεια συσκευασμένα ή κατεψυγμένα. Όπως και να έχει, είναι και αυτό κάτι, θα λέγαμε. Και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, κυρίες και κύριοι, τις οποίες μπορείτε να τις ελέγχετε πλέον με ένα ψηφιακό εργαλείο. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, φτιάχνετε το καλάθι σας, το καλάθι αγορών, είτε πρόκειται για ημερήσεις, είτε για εβδομαδιαίες αγορές, είτε μηνιαίες, και η πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις τιμές που έχουν ανεβάσει οι εταιρείες σούπερ μάρκετ και σας φτιάχνει εναλλακτικές προτάσεις. Σου λέει, ας πούμε, με βάση, επιλέγεις 20 προϊόντα. Η πλατφόρμα σου βρίσκει ή και τα 20 από όλες τις πλατφόρμες και σου βγάζει κατευθείαν πρώτη-πρώτη την εταιρεία σούπερ μάρκετ που σε συμφέρει περισσότερο να πας αυτή την εβδομάδα, γιατί έχει τις περισσότερες προσφορές. Μπορεί να έχει προσφορές στα 10, 12, 13 προϊόντα από αυτά που έχεις ανεβάσει, από τα που έχεις επιλέξει, από τα 20, ας πούμε. Οπότε η διαφορά μπορεί να βγει πολύ σημαντική. Για ένα πακέτο, ας πούμε, ένα καλάθι προϊόντων, 20 προϊόντων, μπορεί να βρεις και μια διαφορά τιμής τουλάχιστον 10 ευρώ. Αξίζει τον κόπο, πιστεύω. Αν να βρεις έτσι μια καλύτερη προσφορά διακύμαση τιμών που φτάνει ακόμα και τέτοια ποσά, σίγουρα αξίζει τον κόπο. Πάντως, να πω και δικές εμάς τους ίδιους ως καταναλωτές, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και να ψάχνουμε περισσότερο τα πράγματα και τις λίστες προϊόντων, και σίγουρα η συγκεκριμένη πλατφόρμα προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Αρκεί να εμπλουτιστεί, όπως είπαμε, και με ακόμα περισσότερα προϊόντα. Με νοπά, ας πούμε, κρέατα και ψαρικά, σίγουρα, ή διχθυοπολίου, θα έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα για την προστασία του καταναλωτή από αυτό το μεγάλο κύμα ακρίβειας που μας πλήττει. Δέκα και μισή ώρα, εδώ φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε μια ολιγόλεπτη διακοπή και επιστρέφουμε. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο ζήτημα της ακρίβειας για να σας δώσουμε μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται από την 1η Ιουλίου, και εδώ είμαστε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Παράταση έως στις 20 Αυγούστου δόθηκε στο διαγωνισμό παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Αράξου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επενδύσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το ρόλο του ως πύλης εισόδου της Δυτικής Ελλάδας. Μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες τροχές παραβάσεις ζητά με κυκλιώτηση εισαγγελία εφετών πατρών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για αυστηρή αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και της μη χρήσης κράνου στις ζώνες ασφαλείας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας και του Ρίου, με συλλήψεις και βεβαίωση παραβάσεων για ηχορύπανση, παραβίαση ωραρίου και άλλες παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων. Οι χαμηλές αποδοχές και το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθούν να αποθαρρύνουν πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς από το να αναλάβουν θέσεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στη στελέχωση σχολείων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Πάτρας ζητά άμεσα μέτρα στήριξης όπως επίδομα στέγασης, αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών χώρων και συνολικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Βαριές ποινές επέβαλε το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων στα μέλη κλιματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών σε υπόθεση που είχε επανεκδικαστεί μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου, που είχε επασχολήσει έντονα τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ερμού, λόγω της σοβαρότητας και της έκτασής της. Το δικαστήριο εξέτασε εκ νέου την δικογραφία και κατέληξε στην επιβολή αυστηρών ποινών. Στο Ρίο, αντιδράσεις προκαλεί η εγκατάλειψη του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και η μετατροπή τμήματος της πλατείας σε ιδιωτικό μποστάνι, με κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και αξιοποίηση του ιστορικού χώρου. Στο Αίγιο, νέα τρίμηνη παράταση εγκρίθηκε για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της Οδού Μητροπόλεως, με τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μοναδική λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει έντονες αντιδράσεις και έχει συνεχείς καθυστερήσεις. Από σήμερα έως και τις 3 Ιουλίου διακόπτονται τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη συγκοινωνία να εξυπηρετείται προσωρινά με λεωφορεία. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή προχωρά στο σχεδιασμό της νέας σεζόν, εξετάζοντας έμπειρους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από τη Super League 2 και δρομολογώντας παρεμβάσεις στο γήπεδο της Αγιάς. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Έλα λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
7: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
8: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
6: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφωσκα που μ' αρέσει.
7: Τι τσικλόφωσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδονιάρη, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
9: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
10: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
11: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, όλα λέγονται, μέχρι τις 11 κοντά σας, στο μικρόφωνο Σωτήρης Παπανδρέου, και πάμε λίγο στο τοπικό ρεπορτάζ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία συνάντηση την Παρασκευή στον οικισμό των Καμηνίων, μία συνάντηση μεταξύ τοπικών παραγόντων με την περιφέρεια. Εκ μέρους της περιφέρειας ήταν ο κύριος Χαραλάμπος Μπονάνος. Είχε περάσει και τις προηγούμενες ημέρες και άλλοι παράγοντες και εκπρόσωποι της περιφέρειας συζητούν και προβληματίζονται εκεί στην οικισμό για το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει. Το ξέρουμε, το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές το θέμα. Έχει γίνει ανυπόφορο και κυρίως η διέλευση βαρέων οχημάτων. Μιλάμε για ταλίκες που επιλέγουν την παλιά εθνική για να πάνε στον προορισμό τους. Προσπαθούν να αποφύγουν με αυτόν τον τρόπο το κόστος διέλευσης από την Πατρών Πύργου. Παρ' όλα αυτά, το ζήτημα έχει προκαλέσει σοβαρά ζητήματα και στην ποιότητα ζωής του κατοίκων εκεί, αλλά κυρίως στην ασφάλειά τους. Έχουμε στη τηλεφωνή μας γραμμή για να συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό τον κύριο Γιάννη Πανίτσα, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Καλημέρα, κύριε Πανίτσα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπανδρέου, τι κάνετε?
0: Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Να δούμε έτσι λίγο τα θέματα που απασχολούν το κυκλοφοριακό στην περιοχή σας. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συζητήσατε με τους φορείς, με το Δήμο Πατρέων, με την περιφέρεια, με την τροχέα. Και κυρίως να δούμε έτσι, θέλουμε να μας περιγράψετε την κατάσταση που βιώνετε καθημερινά από, από αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος Πατρέων έχει αναδείξει την αναγκαιότητα που υπάρχει για την αποφυγή των 3,5 τόνων των φορτηγών από τη διέλευση της παλιάς εθνικής. Έχει στείλει χαρτί στην περιφέρεια, έχει στείλει χαρτί στην αποκεντρωμένη με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα και προτείνει και τα μέτρα. Προχτές είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Μπονάνου, του αναπληρωτή περιφερειάρχη στα Καμίνια. Βάλαμε κάτι, βάλαμε τα θέματα ότι πρέπει να γίνει αλλαγή οδοστρώματος, ότι πρέπει να μπουν κάμερες. Μπήκαν κάποιες κάμερες οι οποίες προειδοποιούν τους οδηγούς ότι τρέχουν παραπάνω από το όριο ταχύτητας, που είναι τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ναι, είναι αυτά τα ραντάρ που βλέπουμε που σου δείχνουν ότι υπερβαίνει στο όριο ταχύτητας, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Βάλαμε δύο ραντάρ στην είσοδο και στην έξοδο του χωριού. Αλλάξαμε τις ταμπέλες από 50 σε 30. Βλέπουμε μία συμμόρφωση σε πολύ μικρό βαθμό κάποιων αυτοκινήτων. Σήμερα βέβαια που υπήρχε και η παρουσία της αστυνομίας ήταν λίγο πιο καλύτερα τα πράγματα.
0: Είδατε δηλαδή αστυνομική δύναμη στην περιοχή?
1: Ναι, είδαμε και μία μείωση των φορτηγών.
0: Ναι.
1: Με την παρουσία της αστυνομίας. Κύριε Παπανδρέου, πρέπει να καταλάβουν και οι επιχειρηματίες κάποια στιγμή και οι οδηγοί ότι χρησιμοποιώντας αυτό το δρόμο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και με το E-Pass πληρώνουν πολύ, πολύ πιο φθηνά από ό,τι είναι το κανονικό. Και πρέπει να χρησιμοποιούν την εθνική οδό από πάνω, γιατί είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Πώς θα γίνει τώρα η αποτροπή της διέλευσης των μεγάλων φορτηγών, έτσι? Γιατί τα μικρά, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να εξυπηρετηθούν και επαγγελματίες στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί πλήρως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέμα Υπουργείου πώς θα το κάνει. Δεν μπορεί να ξέρω εγώ πώς θα γίνει η απαγόρευση, αλλά το σίγουρο είναι ότι αν και ανοίξει και η είσοδος-έξοδος στον Αλυσό, φυσικά θα υπάρχει πάλι μια μειωμένη κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή εκτός από την απαγόρευση να ανοίξει το συντομότερο και είσοδος-έξοδος στον Αλυσό. Ναι. Γιατί αυτοκίνητα τα οποία έρχονται για ταχεία από την Αχαγιά θα στρίβουν εκεί και θα μπαίνουν στην εθνική οδό. Τώρα είναι αναγκασμένα να πηγαίνουν στον Άγιο Ραφάλι κάτω.
0: Ναι. Αυτή η είσοδος-έξοδος πρόκειται να κατασκευαστεί στο πλαίσιο των παραπλευρών οδών της Πατρών Πύργου.
1: Αυτό πρέπει να συντομευθεί, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ήδη
1: έχουν ξεκινήσει εργασίες, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν.
0: Ελπίζουμε τουλάχιστον το συντομότερο δυνατόν για να αξιπηρετούνται και προφανώς να αξιπηρετείται η κίνηση, αλλά και εσείς εκεί.
1: Πρέπει να αποσυμφορηθεί δηλαδή και από τα μικρά οχήματα, και η λύση είναι αυτή, η παλιά.
0: Όλη αυτή η κατάσταση τι έχει προκαλέσει στην περιοχή σας, κύριε Πανίτσα? Και δεν μιλάμε μόνο για την επιβάρυνση στη διαβίωση σας την καθημερινή, μιλάμε και για θέματα ασφάλειας προφανώς, έτσι. Έχετε παρατηρήσει αύξηση στα τροχιά?
1: Στα τροχιά έχουμε παρατηρήσει, οι υλικές ζημιές γίνονται καθημερινά. Απλώς δεν έχουμε κάποιες σωματικές βλάβες. Είχαμε δύο μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Και μακάρι να παραμείνει έτσι και να μην...
1: με σωματικές βλάβες. Και μακάρι να παραμείνει σε αυτό στα δύο, να μην έχουμε τίποτα θανατηφόρο.
0: Βέβαια. Πάντως είναι ορατή έτσι, η αύξηση της κίνησης. Το βλέπεις. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι υπερβολική. Είναι υπερφόρτωση.
1: Το 60% των αυτοκίνητων έρχεται από κάτω.
0: Βέβαια.
1: Μπορείτε να φανταστείτε τι χρήματα χάνονται που δεν περνάνε από τα διόδια. Ναι. Δηλαδή κάναμε μια εθνική οδό η οποία μπορώ να πω ότι είναι πολύ, πολύ ασφαλή και να μην υπάρχουν και τα αυτοκίνητα έρχονται όλα από κάτω.
0: Ναι. Να πούμε ότι, είναι, να πούμε ότι Ολυμπία... και δεν το λέμε αυτό για να διαφημίσουμε το δρόμο προφανώς, αλλά επειδή έχει σχηματιστεί και εντύπωση στον κόσμο ότι περνώντας τα διόδια για να πάει κάποιος, ας πούμε, π.χ. στην Κάτω Χαγιά, θα πρέπει να πληρώσει 3 ευρώ, πόσο είναι, 3,40, δεν θυμάμαι πόσο
1: 3,60
0: είναι. 3,60, ναι. Να πούμε ότι με το e-pass η διέλευση είναι πολύ, έχει πολύ χαμηλότερο κόστος, γιατί σου επιστρέφονται τα χρήματα.
1: Βέβαια, γιατί αυτοί που δουλεύουν, να σκεφτείτε ότι αυτοί που δουλεύουν στην Ανδραβίδα, ναι, αυτοί που δουλεύουν στον Άραξο και περνάνε καθημερινά, μπορούν να έχουν ΥΠΑΣ.
0: Αυτό είναι ένα... σίγουρα ο δρόμος, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Σίγουρα η κατασκευή αυτού του δρόμου έχει προσφέρει σημαντικά στην ασφάλεια, θυμόμαστε. Όλοι για αυτό το δρόμο παλεύαμε προφανώς, αλλά και το οικονομικό είναι ένα ζήτημα που σίγουρα απασχολεί και
1: είναι ένα ζήτημα, γιατί στην εποχή μας δεν υπάρχουν χρήματα και το ξέρετε κι εσείς.
0: Βέβαια.
1: Και ο άλλος μετράει και το
0: παραμικρό. Μετράνε και το παραμικρό κόστος, εννοείται, όπως το λέτε. Αλλά το θέμα είναι και η ασφάλεια, να μην μεταφέρουμε το πρόβλημα εκεί που το είχαμε στην παλιά εθνική, στην εθνική που η κατασκευή τώρα στην Παντοπύργου. Να μην το μεταφέρουμε στην παλιά, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να σας πω τώρα.
0: Λοιπόν, κύριε Πανίτσα, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση και για την, προφανώς και για την βελτίωση της διαβίωσης έτσι, στον οικισμό και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά κυρίως για την ασφάλεια, για να μην δούμε έτσι χειρότερες καταστάσεις από αυτές που έχουμε δει σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πανίσα, τον πρόεδρο της κοινότητας των Καμηνίων. Σήμερα έχουμε την παρουσία αστυνομίας στην περιοχή που ελέγχει την διέλευση των οχημάτων. Κυρίως αυτό που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι ο έλεγχος της ταχύτητας. Δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Για να υπάρξει περιορισμός στην κίνηση των βαρέων οχημάτων από το παλιό οδικό δίκτυο, την παλιά εθνική, θα πρέπει να υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση για να μπει το σχετικό απαγορευτικό. Διαφορετικά, προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη λύση από το να επιβλέπει η τροχέα, η αστυνομία, ο οποίος βρίσκεται εκεί, την τήρηση των ορίων ταχύτητας. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν τοποθετηθεί και δύο ραντάρ στην είσοδο και στην έξοδο του οικισμού. Είναι ένα μέτρο. Περισσότερο λειτουργεί, θα λέγαμε, στο πεδίο της ψυχολογίας, ενημερώνοντας τον οδηγό ότι υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, αλλά δεν θα λέγαμε ότι και πολλές φορές πιάνει αυτό το μέτρο. Δημιουργεί έτσι αυτή την αίσθηση της, ότι πηγαίνεις εκτός των ορίων, αλλά υπάρχουν και οι ασυνείδητοι οδηγοί που δεν καταλαβαίνουν από τέτοια και συνεχίζουν να τρέχουν αγνώντας εντελώς τις οποιασδήποτε προειδοποιητικές πινακίδες. Είναι πάντως μια κίνηση, είναι ένα μέτρο που έρχεται σε συνέχεια των διαφόρων έτσι συσκέψεων που έχουν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή των Καμηνίων για την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακών προκειμένου να και να μειωθεί η κίνηση, αλλά κυρίως να προστατευτεί και ο τοπικός οικισμός από τα τροχαία ατυχήματα που ακούσαμε τον κύριο Πανίτσα, γίνονται πλέον σε καθημερινή βάση λόγω της υπερφόρτωσης του οδικού δικτύου.

Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στα οικονομικά. Γι' αυτό γιατί από 1η Ιουλίου έχουμε την εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος σε προϊόντα αξίας μέχρι 150 ευρώ που εισάγονται από μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ασίας. Πολλοί από εσάς φαντάζομαι θα αντιλαμβάνεστε και ξέρετε σε ποιες πλατφόρμες αναφερόμαστε, για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Να πούμε ότι το εμπόριο, όχι μόνο το ελληνικό, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττεται πολύ σοβαρά από αυτή την, από τη λειτουργία αυτών των πλατφορμών και από την αθρώα εισαγωγή προϊόντων καθημερινής χρήσης από χώρες της Ασίας. Είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, όπως λένε οι έμποροι, και όπως είπαμε έρχεται ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα από τις μεγάλες εμπορικές ενώσεις, όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πούμε ότι ένα παράδειγμα, αν ας πούμε παραγγείλεις 5 ίδια μπλουζάκια, ο δασμός που θα μπει θα είναι 3 ευρώ. Αν όμως παραγγείλεις ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι, τότε ο δασμός θα είναι 6 ευρώ. Δηλαδή ο δασμός πάει ανά είδος, όπως σας είπαμε, και όχι πόσα προϊόντα θα παραγγείλεις από το ίδιο είδος. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, αλλά βλέπεις πολλές φορές, παρατηρώντας και κοιτάζοντας τις τιμές από αυτές τις πλατφόρμες, είναι τόσο χαμηλές, είναι πραγματικά τόσο χαμηλές σε σχέση με τις τιμές που κυκλοφορούν στο εμπόριο, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά το συγκεκριμένο μέτρο, βάζοντας δηλαδή ένα δασμό 3 ευρώ σε ένα προϊόν που κάνει 3 ευρώ. Και αν το βρεις το ίδιο προϊόν εδώ στην Ελλάδα 20 ευρώ, το να σε επιβαρύνει άλλα 3 ευρώ στα 3 ευρώ που καλείσαι να πληρώσεις, τι νόημα θα έχει? Πάλι συμφέρον είναι. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι τόσο χαμηλές οι τιμές από τα προϊόντα που έρχονται από τις ασιατικές αγορές, που σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατήσεις αυτό το τεράστιο κύμα εμπορευμάτων που έρχεται σε καθημερινή βάση, εκατομμύρια μικροδέματα με εμπορεύματα, ένα φαινόμενο που ενισχύθηκε θα λέγαμε και όλο τα προηγούμενα χρόνια με όλη αυτή την απελευθέρωση του εμπορίου, που σίγουρα διευκόλυνε πάρα πολλούς καταναλωτές, τους ικανοποίησε πολλές ανάγκες και απαιτήσεις τους από την αγορά, αλλά ταυτόχρονα την ίδια στιγμή αποτέλεσε ένα σοβαρότατο πλήγμα για τις εγχώριες, για τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες είδαν τους τζίρους τους να βυθίζονται μέρα με την ημέρα και έχουν φτάσει σήμερα, γι' αυτό βλέπουμε την αγορά να έχει να υποφέρει σε τόσο μεγάλο βαθμό και με ολόκληρες επιχειρήσεις, καταστήματα να μην κάνουν τζίρο ούτε για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες σε ημερήσια βάση.

Μένουμε στα οικονομικά θέματα. Να σας ενημερώσουμε για μια σημαντική αλλαγή που έρχεται όχι σύντομα, αλλά αποφασίστηκε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, δρομολογήθηκε και θα τη δούμε και όταν θα τη δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη, θα σημάνει σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο πληρωμής. Και μιλάμε για τα δημοτικά τέλη και τον τρόπο εισπραξής τους. Μια σημαντική αλλαγή που αναγγέλθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το βήμα της Βουλής, από τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο, στη συζήτηση αυτού του περίφημου νομοσχεδίου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκεί που ψηφίζεται, εκεί που ψηφίζεται την πρώτη Κυριακή για δήμαρχο και παράλληλα σημειώνεται και σε ένα κουτάκι και για την επόμενη Κυριακή, ένα περίεργο σύστημα. Τουλάχιστον πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, δεν έχει εφαρμοστεί. Υπάρχουν αντιδράσεις και σίγουρα υπάρχουν πολιτικές αντιδράσεις για αυτό το νέο σύστημα ψηφοφορίας. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε άλλη χρονική στιγμή. Προς το παρόν, μένοντας στο θέμα των δημοτικών τελών, να πούμε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποσυνδέσει την πληρωμή των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα θέμα που σίγουρα προβληματίζει πάρα πολλούς καταναλωτές, γιατί σίγουρα και τα δημοτικά τέλη είναι ένα κόστος που φουσκώνει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αν κάνετε μια προσεκτική ματιά στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, θα διαπιστώσετε ότι το πραγματικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 50%, άντε και λίγο παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί. Όλο το υπόλοιπο πακέτο της πληρωμής αφορά παραπλήσιες χρεώσεις, διάφορα δίκτυα, πράσινες επενδύσεις, σε ΑΠΕ, δημοτικά τέλη, μέχρι και ΕΡΤ. Τα γνωστά, τα ξέρουμε αυτά τα θέματα, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έρχεται όμως αυτή η αλλαγή μεγάλη, όχι όμως από τώρα, μην περιμένετε, από την 1η Ιανουαρίου του 2028 αναμένεται η εφαρμογή της. Δεν ξέρουμε, σίγουρα οι δήμαρχοι δεν το έχουν πάρει με καλό μάτι, δεν έχουν πάρει με καλό μάτι αυτή την εξαγγελία του Λιβάνιου, και αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι θα απαιτηθεί εκεί με ένας αξιόπιστος μηχανισμός ίσπραξης των δημοτικών τελών, και αυτό γιατί οι Δήμοι είχαν επαναπαυθεί σε αυτό το σύστημα για δεκαετίες τώρα, είχαν ένα μόνιμο σύστημα ρευστότητας που τροφοδοτούσε τα οικονομικά των Δήμων μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό χάνεται με προοπτική από την 1η Ιανουαρίου, όπως είπαμε, του 2028. Οπότε μέχρι εκείνη την περίοδο θα πρέπει οι Δήμοι, και προφανώς σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, να ετοιμάσουν ένα κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα και παράλληλα κυρίως τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού ίσπραξης. Ο κ. Λιβάνιος αυτό που είπε, ότι θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στα πρότυπα του ένφια, δηλαδή στην ουσία μέσω της εφορίας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μέχρι στο της ΑΔΕ θα βγαίνει ο ετήσιος λογαριασμός σε 12 δόσεις προφανώς, αλλά αυτές οι 12 δόσεις πόσο θα πληρώνονται από όλους. Σίγουρα, όπως λέει η εμπειρία, έτσι, και η κοινή πρακτική, η καθημερινή, σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος θα αφήνει και αυτό το λογαριασμό στην άκρη για τον επόμενο μήνα, ας τον αφήσουμε για τον επόμενο μήνα, μέχρι που θα μαζεύονται τα χρέη και θα συσσωρεύονται και θα μένουν εκεί στην άκρη. Το έχουμε δει αυτό το φαινόμενο, γι' αυτό έχουν φτάσει τα χρέη προς την εφορία πάνω από 100 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είτε δεν μπορεί, είτε από αμέλεια αφήνει αυτές τις οφειλές στην άκρη και συσσωρεύονται, συγκεντρώνονται. Είναι μεγάλο το ζήτημα για τους Δήμους, και όπως είπαμε, το ποσό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Για παράδειγμα, να σας πούμε, ένας λογαριασμός για ένα δημοτικών τελών για μια κατοικία τυπική, γύρω στα 90 τετραγωνικά, εκείνη η μέση κατοικία για τα δεδομένα της Πάτρας, φτάνει περίπου στα 20 ευρώ το μήνα στους μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι 15, 16, 17, 18, 20, κάπου εκεί κυμαίνεται ο λογαριασμός, φτάνει περίπου ένα 200 σε ετήσια βάση. Κάπου εκεί βγαίνει. Είναι δηλαδή ένα έμφυα, περίπου κάπου εκεί, ένα έμφυα είναι. Οπότε εδώ θα χωρίσουν τους δρόμους τους οι Δήμοι και τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δημιουργεί συνθήκες δίκαιης
χρέωσης προφανώς για τους καταναλωτές που δεν θα βλέπουν πλέον τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος να φουσκώνουν με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως δημιουργούνται και ζητήματα, όπως σας είπαμε, ρευστότητας και λειτουργίας των δήμων, γιατί σίγουρα θα χάσουν ένα σίγουρο, ένα βέβαιο τρόπο ίσπραξης, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό, των δημοτικών τελών.

0: Θυμάστε το 22 που είχαν παγιδευτεί στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά εκείνης της περίοδου χιλιάδες οχήματα. Ε. Έχουμε, σήμερα είχαμε την απόφαση, τη σχετική, τη δικαστική απόφαση. Τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές καταδικάστηκαν, κρίθηκαν ένοχοι για τον εγκλωβισμό πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 22, σε εκείνη τη μεγάλη χιονόπτωση, στο χιονιά εκείνης της περίοδου. Τρεις κατηγορούμενοι για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, καταδικάστηκαν σε βαθμό πλημελήματος από το Μονομελές Πλημελιωδικείο Δικαίου Αθηνών σε 10 μήνες με αναστολή. Αναγνώρισε τα ελαφρυντικά. Και να πούμε ότι αναγνώρισε το δικαστήριο κάποια ελαφρυντικά και απέρριψε όμως κάποια ελαφρυντικό αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας που είχαν ζητήσει, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας, σε θυμάστε, εκείνο το περίφημο διχίλιαρο σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό, αλλά με την υποχρέωση ότι έπρεπε οι οδηγοί να προσκομίσουν τις αποδείξεις των διοδίων. Τώρα, πόσοι κρατάνε τις αποδείξεις από τα διόδια, ξέρετε πολύ καλά, όσοι παίρνουν την απόδειξη, 10, 15, 20, 100 μέτρα μετά τα διόδια, το πετάνε περισσότεροι από το παράθυρο. Και πολλοί χτύπουσαν το κεφάλι τους μετά για να βρουν, ψάχνοντας να βρουν αυτές τις αποδείξεις για να πάρουν το 2.000 ευρώ. Τέλος πάντων, είχαμε αυτές τις καταδίκες, είναι κάτι και αυτό. Τουλάχιστον από την πλευρά της δικαιοσύνης να αναγνωρίζονται αυτές οι τραγικές αμέλειες. Κλείνουμε με το διαγωνισμό μας. Γυαλίσκο Hotel & Spa 5 αστέρων στην Αμοργό, κυρίες και κύριοι. Προσφέρουμε για ένα νικητή ένα διήμερο για δύο άτομα, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης και της διαμονής με έκπτωση 50%. Μέχρι τις 6 Ιουλίου μπαίνετε στο Instagram του Pelop.gr και εκεί κάνετε follow, like στη φωτογραφία και tag τους φίλους σας. 6 Ιουλίου η κλήρωση ηλεκτρονική. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο Instagram του Pelop. Του Πελοπόννησος και φυσικά από την συχνότητα εδώ τη δική μας του Πελοπόννησος FM 103,9. Και φυσικά μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών. Μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες, κυρίες και κύριοι. 10:59. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Καλή εβδομάδα, να σας ευχηθούμε. Θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, με τη Μαρίνα Ριζογιάννη. Από εμάς, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο θερμικός στόλος από την κεντρική και βυτική Ευρώπη μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια, φέρνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα μας προβλέπεται πως ο υδράργυρος θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου σήμερα στα βυτικά. Μετά από 11 ημέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από βουνό συντριμιών από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Αχτίδα ελπίδας μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν και οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών. Σύσκεψη σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4 τρίωρα. Συζητάμε αν το νέο σύστημα θα κοιτάει τη βαθμολόγηση των παιδιών τα τελευταία 3 χρόνια του Λυκείου, ανέφερε ο κύριος Παπαϊωάννου, ενώ παραδέχθηκε ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε για τα παιδιά μας. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, είπε πως τα αποτελέσματά τους δεν αποτυπώνονται στην κάλπη και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα χωρίς διχαστικό λόγο που έχει στόχο να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Οι 3 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμυλήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Άλλοι 3 κατηγορούμενοι από την εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό κηρύχθηκαν αθώοι. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της διοίκησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική Οδό. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία. Σύμφωνα με έρευνα, προκάλεσε πυρκαγιά χθες το απόγευμα χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύ καυστό φυτίλι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για το στενό του Ορμούζ, κάτι που πάντως προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται. Το Ιράν και το Ομάν εντωμεταξύ πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής για το Στενό του Ορμού στη Μουσκάτ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών σε μήνυμά του στο X. Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντή ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του κόλπου, καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση του στενού. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βορειοανατολική, πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ και τοπικά ως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-1530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Έλα λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε!
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφωσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφωσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
7: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
8: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
9: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις.

0: πληρώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
1: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σας κρατάμε και μας κρατάτε στην τροφιά. Εδώ, στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Και σήμερα λοιπόν που είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026, είναι φίλες και φίλοι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Εδώ είμαστε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, μέρα που γιορτάζουν ο Πέτρος, ο Παύλος, η Παυλίνα, η Πετρούλα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, φίλες και φίλοι, αυτή την καλοκαιρινή μέρα και γιορτή. Λοιπόν, για να δούμε, είπαμε Δευτέρα σήμερα, έχουμε και τι δεν έχουμε να σχολιάσουμε. Για τη ζέστη θα τα πούμε, γιατί έρχεται από την Ευρώπη και στη Γαλλία είναι πάνω από 1000 νεκροί, φίλες και φίλοι, εξαιτίας του καύσωνα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες, γιατί ο Σονούπο καταφθάνουν 38 από την Ευρώπη. Αλλά μέχρι να έρθουν τα 38 έχουμε την άλλη φωτιά στα μπατζάκια μας με την ακρίβεια, και θα προσπαθήσει, λέει, τώρα στις 12 το μεσημέρι, μετά από 3/4 περίπου, σε σύσκεψη που έχει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, να τη θασέψει τις τιμές, να κάνει μια συμφωνία κυρίων με τους ανθρώπους της αγοράς. Θα το δούμε και αυτό το θέμα, διότι, φίλες και φίλοι, τώρα έχουμε μπει επίσημα σε προεκλογική περίοδο, όχι, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Βλέπετε συνεχόμενα όλοι οι αρχηγοί προεξάρτητα

άρχοντος του Πρωθυπουργού, όλοι έχουν βγει στις Βρούγγες. Φίλες και φίλοι, δεν είδα το Σάββατο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήγε στη Νέα Σμύρνη, έπαιξε τάβλη, τένις, σε ένα αυτοκίνητο μπήκε πολυτελέστατο, μετά κάτι για το διάστημα. Ακούσαμε ότι ασχολήθηκε και με το διάστημα. Τι να πει κανείς, ότι είναι προσγειωμένο στην πραγματικότητα ή ότι έχει απογειωθεί στο διάστημα? Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Παράλληλα με τη δημοσιοποίηση της συνάντησης που είχε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, με τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει, φίλες και φίλοι, αυτή η συνάντηση, η φωτογράφηση και η δημοσιότητα η οποία δόθηκε, φίλες και φίλοι, σε αυτή την επαφή. Τώρα εδώ στην Πάτρα έχει σκάσει ένα θέμα, φίλες και φίλοι, που αφορά μια αρχική δικαστική απόφαση η οποία ανατράπηκε από τον πενταμελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας. Αυτή η απόφαση λοιπόν πριν από ένα χρόνο αφορούσε μια εγκληματική οργάνωση που εμπορευόταν και διακινούσε χασίς και άλλα ναρκωτικά, κοκαίνη, ηρωίνη κτλ. Είχε αυτή η οργάνωση, είχαν συλληφθεί τα μέλη της, 6 μέλη της, με 12 κιλά χασίς και με 450 γραμμάρια κοκαίνη, 43 γραμμάρια ηρωίνης και πάλι λέγοντας. Έγινε λοιπόν το δικαστήριο και πλην ενός που καταδικάστηκε με 5 χρόνια φυλάκιση και για δευτερεύοντα λόγο, όλοι οι άλλοι αθωώθηκαν. Όλα τα άλλα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης αθωώθηκαν, προεξάρχοντος του αρχηγού της, ενός 38χρονου Αλβανού, ο οποίος μάλιστα πλέον είναι και εξαφανισμένος. Εμείς, φίλες και φίλοι, στην Εφημερίδα Πελοπόννησος, σαν είπαμε τον χρόνο, γράφαμε, είναι όπως λέμε όταν μιλάμε συνεχόμενα που μαλλιάζει η γλώσσα μας. Έτσι λοιπόν είχε μαλλιάσει και το στυλό μας να γράφουμε ότι υπάρχει κλίμα δυσαρέσκειας στην αστυνομία έναντι του άλλου μεγάλου, του δικαστικού μεγάλου, του Σοδού Γουνάρη. Γιατί? Διότι λέγανε οι αστυνομικοί, και το αποτυπώναμε εμείς στο χαρτί, λέγανε ότι εμείς με κίνδυνο της ζωής μας συλλαμβάνουμε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, κακοποιούς και τα λοιπά, τους στέλνουμε στον Κατή, στα δικαστήρια, κάθονται στο εδόλιο και όλος περιέργως αθωώνονται. Αυτό λεγόταν κατά κόρον, φίλες και φίλοι, στο ένα από τα δύο μέγαρα, στο μέγαρο της Οδού Ερμού, στην αστυνομία. Από τα πολλά, γιατί δεν ήταν μια δικαστική απόφαση, και εδώ τώρα δεν ξέρω τι φάκελος πρέπει να ανοίξει από εισαγγελικής πλευράς. Εδώ δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό για να χαρακτηριστεί ατυχές, για να πούμε ότι διέλαθε της προσοχής των δικαστών μια υπόθεση. Συμβαίνει. Άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται, εσφαλμένη εκτίμηση γύρω από μια υπόθεση μπορεί να υπάρξει, αλλά σε μια υπόθεση που εδώ βέβαια που υπήρξε ήταν, φίλες και φίλοι, καραμπινάτο το σκάνδαλο. Διότι προσέξτε τώρα, επειδή ακριβώς ήταν πολλές αυτές οι περιπτώσεις και υπήρχε δυσαρέσκεια, δυσφορία, κλίμα δυσφορίας στην αστυνομία, έγινε μια αναφορά στον Άριο Πάγο, εδώ από την τοπική ηγεσία της αστυνομίας, και είπε η αστυνομία δεν πάει άλλο. Πείτε μας άμα είναι να κατεβάσουμε τα μολύβια, να μην ξαναβγούμε στους δρόμους, να μην ξανασυλλάβουμε κακοποιούς, αν είναι εμείς να τους συλλαμβάνουμε και εσείς να τους αθώνετε. Και ο Άριος Πάγος, φίλες και φίλοι, το ψάξε το θέμα. Πήρε την υπόθεση, πήρε το σκεπτικό της υπόθεσης μια γυναίκα αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου συγκεκριμένα,
και πραγματικά ήταν καταπέλτης, φίλες και φίλοι, στο σκεπτικό της, με βάση το οποίο ζητούσε την ανέρεση της αθωωτικής απόφασης και την εκδίκασή της με άλλη πια σύνθεση, όπως και έγινε. Αλλά σε αυτό το σκεπτικό Διονύση έλεγε, μα είναι δυνατόν να έχουμε ακροαματική διαδικασία, να πρέπει στην ακροαματική διαδικασία να καταθέσουν, να έχουν καταθέσει οι αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν τους κακοποιούς, κι όμως το δικαστήριο, η έδρα να μην δέχεται να καταθέσουν οι αστυνομικοί, δηλαδή οι πρωταγωνιστές, αυτοί που ήξεραν τι δουλειά έκαναν, αυτοί που έκαναν τις συλλήψεις, αυτοί που βρήκαν τα ναρκωτικά, τα κιλά, τα 12 κιλά χασίς, την ηρωίνη, την κοκαίνη. Πίστευτα πράγματα. Ή δεν έγιναν, δεν αξιοποιήθηκαν από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, φίλες και φίλοι, ανάμεσα στους κακοποιούς που μεταξύ τους στην ουσία ομολογούσαν το τι έκαναν και αθωώθηκαν. Ευτυχώς αυτοί οι αντισαγγελές είδε πως έχουν τα πράγματα. Φυσικά τις έκανε τρομερή εντύπωση και η δική της περιέργεια αποτυπώθηκε στο χαρτί στην αίτηση της, μάλλον αποτυπώθηκε στο σκεπτικό της και ανέρεσε, φίλες και φίλοι, την πρωτόδικη, την αθωωτική απόφαση και λέει πάλι στο σκαμνί. Και πραγματικά κάθισαν στο σκαμνί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και καταδικάστηκαν όλα, φίλες και φίλοι. Ο αρχηγός αυτός, Αλβανός, ο 38χρονος, έφαγε 15 χρόνια και 80.000 πρόστιμο. Και όλοι οι άλλοι 10 χρόνια, 5 χρόνια και το καθεξής. Η πρόεδρος, γιατί η γυναίκα ήταν η πρόεδρος από ό,τι μάθαμε της έδρας, της πρώτης έδρας, φίλες και φίλοι, που αθώωσε, έχει φύγει από την Πάτρα, έχει πάρει μετάθεση και άλλοι δικαστικοί της έδρας έχουν πάρει μετάθεση, αλλά τώρα πια μπαίνουμε στην τελική φάση της δικής τους περιπέτειας, διότι ελέγχονται πειθαρχικά. Έτσι πρέπει δηλαδή να μην περνάνε απαρατήρητα αυτά και να μην περνάνε και ατιμόρυτα, φίλες και φίλοι, γιατί τότε η ασυδοσία χτυπάει κόκκινο, η αυθαιρεσία χτυπάει κόκκινο. Ανεβαίνουμε στην έδρα και κάνουμε ό,τι θέλουμε, νεροληπτούμε δηλαδή. Και δικαίως εμείς τώρα να κάτσουμε και να σκεφτούμε, είναι μια μεμονωμένη μεροληψία ή εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε κανένα φαινόμενο, νοσηρό φαινόμενο που μπορεί να έχει σχέση και με παραδικαστικό? Αναρωτιόμαστε, δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν ξέρουμε. Θα το δούμε, φίλες και φίλοι, γιατί έχει ψωμί αυτό το ρεπορτάζ. Για πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ.

0: Άκου τι του λέει του τύπου.
1: Εδώ φίλες και φίλοι, ας τον τύπο να τα πει αργότερα, αφιενήσει. Τώρα να τα πούμε εμείς. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σας λέγαμε νωρίτερα, πριν πάμε στο τραγούδι και πριν αναλύσουμε αυτή την υπόθεση με την μεροληπτική απόφαση, την εξοργιστική απόφαση, η οποία σε πρώτη έκδοση, φίλες και φίλοι, είχαμε την αθωτική απόφαση σε βάρος υπέρ μάλλον μελών εγκληματικής οργάνωσης. Πριν λοιπόν σας πούμε για αυτήν την ιστορία, σας λέγαμε ότι θα γίνει σε λίγο, τώρα σε μισή ώρα και κάτι, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Διονύση, πόσες μέρες έχουν περάσει από το πόσο κάνει? 10. Δεν έχουν περάσει παραπάνω, 10. Πάει το πόσο κάνει. Πάει το πόσο κάνει, δεν έπιασε τόπο. Δεν έχουν πιάσει και όλα τα άλλα, επειδή, φίλες και φίλοι, πώς το λέει με την παροιμία που άμα δεν θέλεις επί της ουσίας να πάρεις μια δραστική απόφαση, 10 μέρες κοσκινίζεσαι, 1000 ξέρω μέρες κοσκινίζεσαι, όσες θέλετε βάλτε. Έτσι και εδώ, φίλες και φίλοι, αν δεν θέλεις επί της ουσίας να πατήσεις πόδι και να μπορέσεις να τη θασέψεις τις τιμές, βάζοντας τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι των παραγωγών και των όλων των παραγόντων της αγοράς που εσχροκερδίζουν και κερδοσκοπούν, αν δεν θέλεις να το κάνεις, λες, αλλά λάδι και τσιγανίτα τίποτα. Τώρα όμως έχουν σφίξει τα γάλατα, διότι πάμε σε εκλογές. Ο κόσμος έχει καταλάβει ένα πράγμα, ότι ναι, καμία αντίρρηση, έχει αυξηθεί ο μισθός, διότι παρέλαβε τούτη η κυβέρνηση τον κατώτατο στα 650 ευρώ και τον έχει φτάσει στα 900 τόσα, αλλά εκείνα τα 250 ευρώ τα παραπάνω δεν φτάνουν ούτε για ζήτο με βάση την ακρίβεια του πετρέλαιου που έχει αυξηθεί και ούτω καθεξής. Δηλαδή καταπίνεται η αύξηση που έχει δοθεί από την υπέρμετρη ακρίβεια και βγαίνουν και ζημιωμένοι οι καταναλωτές. Άρα δηλαδή η θέση του σήμερα δεν είναι καλύτερη σε σχέση με πριν από 5 ή 7 χρόνια, διότι έχουν κάνει άλμα οι τιμές των προϊόντων και μάλιστα βασικών προϊόντων, προϊόντων της καθημερινότητας. Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνηση σήμερα και έχει καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου ανθρώπους της αγοράς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πολυεθνικές και σούπερ μαρκετίστες, και δεν συμβαζεύεται. Θα είναι εκεί Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και πάνε λένε, δηλαδή προσέξτε, βγάζουν για κάποιες βαρύγδουπες φράσεις προς τα έξω. Αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι όλα αυτά γίνονται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους και γυρίζουν μπούμεραγκ. Και είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουν, ή κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν οι κυβερνώντες. Τους γυρίζει μπούμεραγκ, φίλες και φίλοι, διότι εδώ τώρα, όταν λέτε ότι πάτε να κάνετε συμφωνία κυρίων, αν οι κύριοι αυτοί δεν αποδειχθούν και τόσο κύριοι όσο δεν αποδείχθηκαν και τις προηγούμενες φορές, εδώ με κάποιον άλλο δραστικό και αποτελεσματικό τρόπο πρέπει να τους καλουπώσετε για να βγει ένα αποτέλεσμα από αυτή τη σύσκεψη, το οποίο αποτέλεσμα θα περάσει στο ράφι. Δηλαδή, όταν λες ότι πας να κάνεις μια συμφωνία κυρίων, είσαι καταδικασμένος να βγεις με συμφωνία. Είτε αυτή τη συμφωνία την επιβάλλεις, είτε έτσι θελικά αυτή τη συμφωνία την περάσεις στους ανθρώπους της αγοράς, είτε με το καλό ή με καρότο ή με μαστίγιο. Η ουσία είναι το αποτέλεσμα, και αυτό το αποτέλεσμα να φανεί εδώ σας θέλω. Μπορούμε μετά από 5, 7, 8, 10 μέρες όσο συμφωνήσετε να δούμε ότι το μοσχάρι το νουά από 19 ευρώ θα πέσει στα 15. Εγώ δεν λέω στα 9-10 που το παίρναμε. Μπορεί η ντομάτα να πέσει. Μπορούν είδη βασικής διατροφής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι τιμές να πέσουν και να δει πραγματική διαφορά στην τσέπη του καταναλωτής. Έχει καλός. Αλλιώς μην την κάνεις τη σύσκεψη, γιατί θα σου γυρίζει και αυτή η μπούμεραγκ. Αυτό εμείς έχουμε να πούμε. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Παράταση έως στις 20 Αυγούστου δόθηκε στο διαγωνισμό παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Αράξου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επενδύσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το ρόλο του ως πύλης εισόδου της Δυτικής Ελλάδας. Μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες τροχές παραβάσεις ζητά με κυκλιώτηση στην αγγελία εφετών πατρών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για αυστηρή αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και της μη χρήσης κράνου στις ζώνες ασφαλείας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας και του Ρίου, με συλλήψεις και βεβαίωση παραβάσεων για ηχορύπανση, παραβίαση ωραρίου και άλλες παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων. Οι χαμηλές αποδοχές και το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθούν να αποθαρρύνουν πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς από το να αναλάβουν θέσεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στη στελέχωση σχολείων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Πάτρας ζητά άμεσα μέτρα στήριξης, όπως επίδομα στέγασης, αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών χώρων και συνολικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Βαριές ποινές επέβαλε το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων στα μέλη κλιματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών σε υπόθεση που είχε επανεκδικαστεί μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου, που είχε επασχολήσει έντονα τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ερμού, λόγω της σοβαρότητας και της έκτασής της. Το δικαστήριο εξέτασε εκ νέου τη δικογραφία και κατέληξε στην επιβολή αυστηρών ποινών. Στο Ρίο, αντιδράσεις προκαλεί η εγκατάλειψη του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και η μετατροπή τμήματος της πλατείας σε ιδιωτικό μποστάνι, με κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και αξιοποίηση του ιστορικού χώρου. Στο Αίγιο, νέα τρίμηνη παράταση εγκρίθηκε για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της Οδού Μητροπόλεως, με τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μοναδική λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει έντονες αντιδράσεις και έχει συνεχείς καθυστερήσεις. Από σήμερα έως και τις 3 Ιουλίου διακόπτονται τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη συγκοινωνία να εξυπηρετείται προσωρινά με λεωφορεία. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή προχωρά στο σχεδιασμό της νέας σεζόν, εξετάζοντας έμπειρους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από τη Super League 2 και δρομολογώντας παρεμβάσεις στο γήπεδο της Αγιάς. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
9: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
10: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
8: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
9: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
10: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
11: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
12: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους με Διονύση Στεφανόπουλο. Αυτός είναι στη ρυθμιστή για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, είδες, θα διάβασες, αν δεν διάβασες, να σου το πω εγώ, Διονύση, τι έπαθε ο Φουκαράς, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Οι Νοτιοκορεάτες είναι ορθολογιστές. Δεν είναι μεγαλομανείς. Έχουν όμως επίγνωση των δυνατοτήτων τους. Θεώρησαν λοιπόν, Διονύση, ότι επειδή αποκλείστηκαν από το Μουντιάλ, ότι δεν πήγαν καλά σε αυτή τη διοργάνωση. Όμως, ρεαλιστικά, επειδή το είπαμε ότι είναι ορθολογιστές, θα ήταν ευχαριστημένοι αν η ομάδα τους έφτανε στους 16. Δεν πέρασε ούτε καν στους 32. Είναι αποτυχία, λοιπόν. Και ευτυχώς που δεν είναι και οι Ιάπωνες εδώ που τα λέμε, γιατί αν ήταν οι Ιάπωνες θα είχαν κάνει χαρακίρι ήδη. Ήδη θα είχαν κάνει χαρακίρι. Αλλά χαρακίρι μπορεί να μην έκαναν. Δείτε όμως τι έκαναν, φίλες και φίλοι. Δεν επιτρέπουν στον προπονητή της ομάδας, ο οποίος φυσικά παρετήθηκε, ο Χονγκ Μιούγκ Μπο, παρετήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Νότιας Κορέας. Δεν του επιτρέπουν λοιπόν οι καταστηματάρχες, τα ρεστοράν, οι εστιατόρες, να μπαίνει στο κατάστημά τους για να φάει. Είναι ανεπιθύμητος. Αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Επισήμως το έγραψαν και το ανακοίνωσαν και τηρείται απαρέκλειτα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σε μια ιδιότυπη εχμαλωσία, σε μια ιδιότυπη απομόνωση. Κινδυνεύει να λιντσαριστεί. Γιατί? Όχι διότι δεν κατέκτησε η Νότια Κορέα το Μουντιάλ, όχι, αλλά διότι δεν έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει κατά την εκτίμηση, κατά τους υπολογισμούς τους, φίλες και φίλοι. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά ο πρόεδρος τώρα της χώρας, ο Λι Τζαν Μιούγκ, έκανε και μια ανάρτηση και έγραψε ότι εγώ δεν είμαι μόνο έκπληκτος από τον απροσδόκητο αποκλεισμό, αλλά είμαι και μπερδεμένος. Και έδωσε εντολή να διερευνηθούν τα αίτια της αποτυχίας. Δείτε δηλαδή, φίλες και φίλοι, σε μια χώρα όπως είναι η Νότια Κορέα, που είναι φιλοπρόοδη χώρα, πόσο επηρεάζει το ποδόσφαιρο την καθημερινότητά τους, και τώρα που έχουν μια ισχυρή αποτυχία, πώς την αντιμετωπίζουν. Με ακραίο τρόπο, είναι βέβαιο, δηλαδή αυτή η απαγόρευση στον προπονητή, στον πρώην προπονητή, να μπαίνει στα εστιατόρια και στα μαγαζιά της Σεούλ και των άλλων πόλεων της Κορέας, είναι κάτι το απαράδεκτο. Και μιλάμε για μια κοινωνία η οποία δεν είναι καθυστερημένη. Μην τρέφει κανείς την αυταπάτη ότι οι Νοτιοκορεάτες, ξέρω εγώ, ζουν στον 18ο, στον 19ο αιώνα. Είναι εξελιγμένοι άνθρωποι, σύγχρονοι, αλλά το ποδόσφαιρο την άλλη πλευρά είναι ποδόσφαιρο. Για πάμε στη Βραζιλία ή την Αργεντινή, εκεί που έχουμε αυτοκτονίες, και θα είναι αυτοκτονία, για παράδειγμα, απόψη η Βραζιλία να μην περάσει στους 16 έχοντας απέναντί της την Ιαπωνία. Εκεί μία από τις δύο χώρες, εκείνη που θα αποκλειστεί απόψε, μεταφορικά το λέμε, απόψε θα κάνει χαρακίρι. Λοιπόν, αυτή η παρένθεση, η μικρή, γιατί μας έκανε εντύπωση, φίλες και φίλοι, πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό που συνέβη στην Νότια Κορέα. Τώρα, για να δούμε τι είπε ο Βασίλης Φεύγας. Το ξέρεις τον Βασίλη Φεύγα, Διονύση? Ο Βασίλης Φεύγας λοιπόν είναι γραμματέας του στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Χαράσει δηλαδή σε κομματικό επίπεδο με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, την κομματική γραμμή, τον σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την πολιτική,
με την κοινωνία, με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό. Τα λέμε έτσι απλά-απλά, φίλες και φίλοι, για να γίνουν πλήρως κατανοητά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Βασίλης Πεύγας, είναι ένα, για τους Νεοδημοκράτες, ένα προβεβλημένο στέλεχος. Για τον πολύ κόσμο μπορεί να μην είναι γνωστός, αλλά για τους Νεοδημοκράτες είναι ένα προβεβλημένο στέλεχος. Ο Βασίλης Πεύγας λοιπόν ζήτησε, φίλες και φίλοι, την κατάργηση του γάμου των ομοφύλων. Και είναι ακόμα στη θέση του. Εκτός κι αν Νέα Δημοκρατία, έχοντας αντιληφθεί την πατάτα που έκανε και τη ζημιά που έχει πάθει με αυτό το νομοθέτημα, αν τον έβαλε τώρα μπροστά τον Βασίλη Πεύγα για να έρθει μετά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να πει μια κούλπα και παίρνουμε πίσω αυτό το νομοθέτημα ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει, διότι αυτό το νομοθέτημα, φίλες και φίλοι, κατά κύριο λόγο ήταν εκείνο το οποίο έριξε τη Νέα Δημοκρατία το 41% των εθνικών εκλογών στο 28% των ευρωεκλογών. Και όσο είναι σε ισχύ, ο νεοδημοκράτης που είναι νοικοκύρης, που είναι οικογενειάρχης, που είναι χριστιανός, ορθόδοξος κτλ., αυτό δεν το ξεχνάει. Έχει κοντρώσει μέσα του, έτσι λέγαμε εμείς παλιά, όταν θέλαμε να καταδείξουμε ότι έχουμε μουλαρώσει σε ένα ζήτημα. Έχει κοντρώσει μέσα στον νεοδημοκράτη η δυσαρέσκεια, η δυσφορία, φίλες και φίλοι, και δεν το συγχωρεί αυτό. Ήρθε λοιπόν ο Βασίλης ο Πεύγας να πει να φύγουμε από αυτόν τον νόμο, να τον εγκαταλείψουμε, να τον ακυρώσουμε και να γυρίσει κιόλας, λέει ο Σαμαράς, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, έτσι όπως είναι πια δομημένη σήμερα η Νέα Δημοκρατία, με αυτή την επιτελική διάσταση που έχει αποκτήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει τώρα στροφή, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία πρέσβευε τόσα χρόνια να τα εγκαταλείψει. Θα είναι σαν αυτήν εκεί που έγλυφε. Άρα λοιπόν, το είπε ο Πεύγας, αλλά δεν νομίζουμε ότι θα εισακουστεί. Ο Πεύγας μπορεί να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να καταργηθεί ο γάμος των ομοφύλων δεν το βλέπουμε, γιατί τότε θα έχει άλλο αντάρτικο ο Μητσοτάκης από σκέρτσους, πατέλιδες και δεν συμμαζεύεται εκεί γύρω του. Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ πάμε προς το τέλος της εκπομπής, είμαστε εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είναι πολλά τα παράξενα, τα ιδιότροπα, τα ιδιόμορφα, τα οποία παρατηρούνται, Διονύση, στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν... μ' αρέσει δηλαδή να διαβάζω μικρές ιστοριούλες, όπως αυτή, ας πούμε, μια μικρή ιστοριούλα οπαδική, έτσι, που έγινε μετά την λήξη του αγώνα της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Ένας φίλαθλος έχασε το πορτοφόλι του και το βρήκαν οπαδοί της Αργεντινής. Δεν το σούφρωσαν, κάθε άλλο, και μπράβο τους. Τι έκαναν, η ευρηματικότητά τους. Άνοιξαν το πορτοφόλι και είδαν, πέρα από τα χρήματα που είχε και τις κάρτες και το ένα και το άλλο, είδαν και την ταυτότητα του κατόχου του πορτοφολιού, και ήταν ο Διονύσος Στεφανόπουλος ο κάτοχος του πορτοφολιού. Και προκειμένου λοιπόν τώρα να τον εντοπίσουν, έφτιαξαν ένα στιχάκι, ένα στίχο, αυτοσχεδίασαν εκείνη την ώρα, με το όνομα του Διονύση Στεφανόπουλου. Διονύση Στεφανόπουλου, έχουμε το πορτοφόλι σου. Διονύση Στεφανόπουλου, έχουμε το πορτοφόλι σου. Και βρέθηκε μέσα στο πλήθος ο Διονύσης Στεφανόπουλος και πήγε εκεί στον πυρήνα των οπαδών της Αργεντινής που έκαναν αυτή την ωραία ιστορία και πήρε το πορτοφόλι του μέσα στην καλή χαρά. Είναι κάτι το όμορφο. Όπως όμορφο είναι αυτό που κάνουν οι Ιαπωνέζοι και οι Νοτοκορεάτες, μόλις τελειώνουν τα παιχνίδια, κατευθείαν ό,τι αποφάγει υπάρχει από αυτά τα hot dog και δεν συμμαζεύεται που τρώνε πρόχειρα, ή τις μπύρες που πίνουν, τα πλαστικά και το ένα και το άλλο, τα μαζεύουν όλα σε σακούλες και παραδίδουν το στάδιο πεντακάθαρο. Φαντάσου, Διονύση, ας πούμε, ότι μόνο για τις τρεις αγωνιστικές των προκριματικών, πριν φτάσουμε τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια, καταναλώθηκαν, πόσα λες, 300.000 hot dog στη φάση των ομίλων. 300.000 hot dog. Ασύλληπτο μέγεθος. Λοιπόν, προσοχή, από εδώ και πέρα είμαστε σε εβδομάδα όπου κατά τα φαινόμενα, έτσι τουλάχιστον αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή μέρα, η Αχαΐα και η Ηλία είναι στο κίτρινο, φίλες και φίλοι, από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς, και είναι επίποδος οι κρατικές υπηρεσίες, χρειάζεται προσοχή. Από την άλλη πλευρά λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται από την Ευρώπη κύμα κάψωνα που θα φτάσει και στους 38 και στους 39 βαθμούς, και εδώ στην περιοχή μας στα δυτικά από μεθαύριο. Άρα καλό είναι να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, γιατί είδαμε, φίλες και φίλοι, τι συνέβη στην Γαλλία, όπου είναι πάνω από 1.000 οι νεκροί από τον κάψωνα, τον ακραίο κάψωνα που πλήττει την Ευρώπη. Εδώ φανταστείτε ότι έφτασε στους 41 βαθμούς η Γερμανία, που ποτέ δεν παρατηρεί το κάτι τέτοιο. Η Γερμανία, η οποία δεν έχει ανάγκη, για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, να έχει κλιματισμό στα νοσοκομεία της, και δεν έχει. Και τώρα που είχαμε τους 40-41 βαθμούς στη Γερμανία, καταλαβαίνετε ότι ένας ολόκληρος κόσμος, και μάλιστα ασθενείς που είναι ασυνήθιστος σε υψηλές θερμοκρασίες, πόσο υπέφερε και πόσες ζωές, πόσες ανθρώπινες απώλειες είχαμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτά το είπαμε, πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαίο να τηρούνται για να μην βρεθούμε μπροστά σε πύρινα απρόοπτα. Η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά, όπως αντιλαμβάνεστε τελειώσαμε και σήμερα. Εδώ θα είμαστε, Θεού θέλοντος, αύριο πάλι, φίλες και φίλοι. Η σκέψη μας είναι στη Βενεζουέλα, πρέπει
να το πούμε, γιατί εκεί οι νεκροί έχουν φτάσει 1450, αλλά αυτό το πιο σοκάρι είναι ότι είναι καταγεγραμμένοι 51.000 αγνοούμενοι, και όσο περνάνε οι μέρες αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι ελαχιστότατες έως ανύπαρκτες οι πιθανότητες να βρεθούν κάτω από τα συντρίμια νεκροί, και εν πάση περιπτώσει αν βρεθούν θα μετρηθούν στα δάχτυλα των χεριών, φίλες και φίλοι. 51.000 είναι πολύ αγνοούμενοι. Δύο επιζώντες πάντως ήρθαν στην επιφάνεια μετά από 4 μέρες. Ο άνθρωπος έχει αντοχές μέσα στην ατυχία τους. Οι συγκεκριμένοι επιζώντες ήταν τυχεροί, αλλά είπαμε, φίλες και φίλοι, πόσοι ακόμη να έχουν αντέξει και τα συνεργεία τα σωστικά να τους απελευθερώσουν. Πόσοι μπορεί να είναι, μακάρι να είναι και 5 και 10 και 50 και 100. Μέχρι τις 51.000 όμως υπάρχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι Θεοθόλοντος εδώ στην Πελοπόννησος FM στους 103,9 MHz. Ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σύσκεψη σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Οι αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης αναμένεται να καθορίσουν το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, είπε πως τα αποτελέσματά τους δεν αποτυπώνονται στην κάλπη και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα χωρίς διχαστικό λόγο που έχει στόχο να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη. Πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ να επεξεργαστούν και να δουν τη δυνατότητα που υπάρχει να ανασυγκροτηθεί ο φορέας της ανανεωτικής αριστεράς με ένα πρόγραμμα που θα πατάει στην πραγματικότητα και θα αξιοποιεί όλο τον πλούτο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Σταύρος Κοντονής, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Χαρακτήρισε την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, γιο ταχύ κόμμα που κινείται γύρω από το πρόσωπο του αρχηγού, ο οποίος παίρνει τη διάσταση ενός μεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο θερμικός στόλος από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται στα Βαλκάνια, φαίνοντας πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν σε κάποιες περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα μας προβλέπεται πως ο υδράργυρος θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπου σήμερα στα δυτικά. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη στο Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη η βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνώμενοι είναι περίπου 50.000. Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες των διασωστών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο για 5ο 24ωρο. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Οι 3 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Άλλοι 3 κατηγορούμενοι από την εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό κηρύχθηκαν αθώοι. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελειστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική Οδό. Για εμπρισμό από πρόθεση, σε ξηρά χόρτα συνελήφθη χθες 57χρονη στην Κορινθία. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξεχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια που προκάλεσε ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης σε παραπλευρή είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υπογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σύμφωνα με την νομοθεσία προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν ως και 5.000 ευρώ. Η απογραφή ανελκυστήρων γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν στην 5η σταθμή η μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΗ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 εκατομμύρια των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Μια νέα ρύθμιση επιμερισμού των βαρών στους κόλπους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση μιας σταθερής μακροπρόθεσμης υποστήριξης για την Ουκρανία θα συζητήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ομόλογός του των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα 35 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
5: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
8: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους. Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
9: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
8: Ναι, βρήκαμε.
9: Μπράβο! Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
8: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
9: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
10: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, μπήκαμε με Μαρινέλα στο στούντιο και καλά κάναμε. Όχι, δεν είμαι ο Χρήστος Βεργαλάκης, αν έχετε παραξενευτεί, αν έχετε μπερδευτεί. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είμαι, εκτάκτος σήμερα στη θέση του Χρήστου που τελεί ένα δία με το να παίζει το τρανζίστορ, ένα τραγούδι που το ερμήνευσε η Μαρινέλα πολλά πολλά πολλά χρόνια πριν, τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, του στίχους ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης. Και δεν επιλέξαμε τυχαία να ξεκινήσουμε με αυτό την εκπομπή.

να παίζει το τραζίστρο αμερικανικά και τα αμερικάνικα και βλέπουμε κινητικότητα στην αμερικανική πρεσβεία. Μεγάλη κινητικότητα. Το πιάσετε το υπονοούμενο. Τι υπονοούμενο δηλαδή.

0: Αμερική, Αμερική, καλά μου το είπαν μερικοί, ε, πως είσαι χώρα μαγική. Είμαι ετοιμοπόλεμος, αγαπητέ Κώστα.
1: Δεν ευνηδιάζεσαι ποτέ, λοιπόν, δεν ευνηδιάζεσαι ποτέ.
0: Κάνουμε λίγο υπερβάλλουμε, και... αλλά εντάξει, πάντως έχουμε ανακλαστικά, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κάνουμε και λίγο χιούμορ, αλλά δεν ξέρω αν είναι να κάνεις χιούμορ ή να κάνεις ανάλυση πολιτική. Εγώ βλέπω, ανοίγω, ας πούμε, τώρα, έτσι πήρα όλες τις εφημερίδες όπως κάθε μέρα και τις διαβάζω. Και η Εστία, ξέρεις πολύ καλά ότι έχει περίοπτη θέση.
0: Και η Πελοπόννησος για μένα. Ναι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη μου. Σαμαράς, Γκυλφόιλ. Γκυλφόιλ Σαμαράς. Ελληνική σημαία, αμερικάνικη σημαία. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα, όχι Μαρινέλα, ο ποιητής.
0: Εδώ πρόκειται περί της ποιήτριας, γιατί την συνάντηση τη δημοσιοποίησε η πρέσβης, όχι ο κύριος Σαμαράς.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, προφανώς έχει σημασία το γεγονός ότι την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διεργασίες στην Ελλάδα για την ίδρυση πολιτικού κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, οι διπλωμάτες και επικεφαλής της υπηρεσίας της πρεσβείας των ΗΠΑ να δέχεται τον κύριο Σαμαρά. Αλλά εδώ χρειάζεται να μπει και ένας αστερίσκος, έτσι, γιατί τις κεραίες μου έτσι είναι τεντωμένες, διαβάζω δηλώσεις, ο αγαπημένος φίλος, ο πρέσβης, ο κύριος Χρυσανθόπουλος που μένει και στο Αίγιο, που είναι σύμβουλος της κυρίας Καριστιανού, έκανε μια ανάρτηση για τη διπλωματία της υποτέλειας. Και πράγματι, αν κάποιος πήγαινε εκεί για να υποβάλει τα διαπιστευτήριά του, θα είχε απόλυτο δίκιο. Τον αγαπώ και τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Επίσης, είδα διάσπαρτα στο TikTok διάφορες τρολιές του τύπου ότι δεν πρόκειται να σε βοηθήσει κανένας γιατί πήρες μια θέση για το διεθνές δίκαιο. Στην Ελλάδα έχουμε λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα στο μυαλό μας. Είναι άλλο πράγμα, καταρχάς, η συνάντηση ενός πρέσβη με έναν πρώην πρωθυπουργό τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ σημαντικά θέματα για τα ελληνοτουρκικά, τους F-35, τα ζητήματα με τα στρατηγία του ΝΑΤΟ που έχει θέσει ο κύριος Σαμαράς, και άλλο πράγμα η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Και επίσης, είναι άλλο πράγμα να γίνεται μια συνάντηση που τίθεται αυτά τα ζητήματα, άλλο πράγμα να συνδέεται με τις εκλογές. Και άλλο πράγμα να συνδέεται η στάση ενός πρώην πρωθυπουργού απέναντι στα πράγματα σε σχέση με το πώς αισθάνεται απέναντι σε μία δύναμη, φιλικά, εχθρικά, μη φιλικά κτλ. Γιατί το λέω αυτό, αγαπητέ Κώστα. Ο κύριος Σαμαράς πριν από μερικούς μήνες σηκώθηκε στη Βουλή και μίλησε και εξέφρασε ενστάσεις για τη σύμβαση της Εύρων,
1: ναι,
0: η οποία είναι αμερικανική εταιρεία. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να είσαι σύμμαχος, αλλά δεν είσαι δεδομένος σύμμαχος. Ο κύριος Σαμαράς ανέβηκε τον περασμένο, τον Φεβρουάριο του 24, στο βήμα του Κοινοβουλίου και μίλησε κατά των νόμων για τους ΛΟΑΤΚΙ, κατά του νόμου για τους ΛΟΑΤΚΙ. Ο νόμος αυτός ήταν απέτηση, κατά δήλωσή του Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κυρίου Μπλίνκεν. Είπε ότι ζητήσαμε από Ελλάδα, τα Ελλάνδη και Λιχτενστάιν να αναιρέσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο για την ισότητα, δηλαδή επευλήθη. Δεν εμπόδισε όμως τον κύριο Σαμαρά η φιλία του, η παραδοσιακή φιλία που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να εκφράσει θέση αντίθετη με αυτά που έλεγε και η τότε κυβέρνηση των Δημοκρατικών. Yeah. Και επίσης να θυμίσω ότι όταν έγινε ό,τι έγινε στην Βενεζουέλα με τον Μαδούρο και τέθηκε ζήτημα σεβασμού του διεθνούς δικαίου, γιατί είχε κάνει μια αμφιλεγόμενη διατύπωση ο πρωθυπουργός, κύριος Σαμαράς τάχθηκε υπέρ του διεθνούς δικαίου, ακόμα και αν αυτό στενοχωρούσε εν την ημέτριο εκείνη την περίοδο τους Αμερικανούς. Παρά τα αυτά, όπως βλέπεις, γίνεται δεκτός, και είναι και κάθε υπερβολή το δεκτός, εν πάση περιπτώσει, συναντάται με την Αμερικανίδα πρέσβη. Γιατί οι ξένοι αγαπούν και σέβονται αυτούς που δεν είναι δεδομένοι σύμμαχοι. Έτσι, το λέω αυτό, λοιπόν, για να καταλάβουμε τι εννοούσε η ποιήτρια, αλλά τι εννοεί ενδεχομένως και ο ποιητής με βάση τα γεγονότα.
1: Πρώτον, πρώτη σημείωση και καλά έκανες και την ανέφερες. Την δημοσιοποίηση του ραντεβού την έκανε η ίδια η Αμερικανική πρεσβεία. Δεύτερο, ο Αντώνης Σαμαράς είναι σε μια διαδικασία, θα δούμε τώρα, θα μας μεταφέρεις και εσύ τις πληροφορίες σου, μέχρι το τέλος Αυγούστου να ανακοινώσει το κόμμα.
0: Ναι, πριν να συνεχίσει να σου πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, υπήρξαν οχλήσεις στην πρεσβεία από ό,τι

0: βλέπω
1: στην
0: σε διάφορα εμπιστευτικά και υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα η Κόντρα ότι υπήρχαν αντιδράσεις γιατί δέχτηκε η κυρία Γκυλφόιλ τον κύριο Σαμαρά, θα ζητήσει την άδεια του κυρίου Μητσοτάκη για να δεχτεί οποιοδήποτε θέλει η κυρία Γκυλφόιλ. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον και αυτό. Και γι' αυτό συνάγεται αυτό τι συνέβη, διότι η πρέσβης επανήλθε και έκανε νεότερη ανάρτηση στο λογαριασμό της και είπε ότι εγώ στην αποστολή μου είναι να δέχομαι προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα στη χώρα. Αυτό είναι μέρος της αποστολής μου. Δηλαδή όχι απλώς αντέδρασε, αλλά επέμεινε κιόλας. Το θέμα δηλαδή είναι μεγαλύτερο από όσο αρχικά φαίνεται.
1: Ναι. Και το τρίτο που έχω να πω εγώ παρατηρώντας τες, ξέρεις, γιατί παρακολουθώ τα social media, παρακολουθώ όλα όσα λέγονται, από την πλευρά, προφανώς από το κυβερνητικό στρατόπεδο, εξωτερικεύθηκε ή έγινε προσπάθεια να βγει προς τα έξω ότι μάλλον η κυρία Γκυλφόιλ τον κάλεσε για να του πει μην κάνεις τίποτα, να το πω με απλά λαϊκά, μην κάνεις τίποτα Αντώνη Σαμαρά, γιατί θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή και τη χώρα που έχει πάρει μια σειρά. Νομίζω ότι αυτό είναι οι διαρροές από το Μαξίμο. Εσύ τι έχεις να πεις για αυτό το τρίτο σημείο?
0: Ο Ιούλιος είναι ο μήνας των επιθεωρήσεων και του βαριέται. Δηλαδή,
1: των επιθεωρήσεων.
0: Μα τώρα μόνο αστεία αυτά, τα αστεία μόνο σε επιθεωρείς τα ακούς.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δηλαδή κάλεσε μια πρέσβηση να πει στο... Εάν τον κάλεσε πράγματι να του πει αυτό το πράγμα, προς τι ενόχληση που βγαίνει προς τα έξω?
1: Ναι.
0: Δηλαδή να συνεννοούνται μεταξύ τους και τι λένε κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Να αποφασίσουν, είναι οργισμένοι που τον είδε ή είναι ικανοποιημένοι που έκανε παρέμβαση με βάση αυτά τα οποία μου λες ότι διαρρέουν να μην το κάνει. Να διαλέξουν εμπαστεριτές.
1: Ο λόγος αυτής της συνάντησης, Μανώλη Κοντάκη, ποιο είναι το δικό σου αισθητήριο?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω μιλήσει έτσι για να ενημερωθώ ειλικρινώς.
1: Ήταν κάτι που εκκρεμούσε, τα είχαν πει ότι κάποια στιγμή έλα στον πρεσβεία να τα πούμε επισήμως.
0: Εγώ αγαπητέ μου Κώστα, διάβασα την ανακοίνωση. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε επί εκκρεμωτήτων, είτε τίποτα από όλα αυτά. Και για πράγματα που δεν ξέρω, δεν μιλάω. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ίδια η πρέσβης, η οποία λέει ότι είναι στην αποστολή μου, το είπε και στην αρχή, να συναντώ τα βασικά πολιτικά πρόσωπα.
1: Η κυρία
0: Γκυλφόιλ χαρακτήρισε τον κύριο Σαμαρά βασικό πολιτικό πρόσωπο. Μένος αυτό, τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα είναι για κουτσομπολιό.
1: Εγώ δεν θα πω ότι είναι μόνο για κουτσομπολιό. Θα πω ότι ενδεχομένως, ξέρεις, επειδή ακούμε καμιά φορά, πάντα το ακούγαμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, ότι με δημοσκόπηση ξένης πρεσβείας λέει αυτό. Δημοσκόπηση μυστική ξένης πρεσβείας λέει το
0: να
1: άλλο.
0: Να φύγουμε λίγο από αυτό. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μιλάω στην Αχαΐα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν το λέω σε σένα, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Λογικό δεν είναι να μετράνε και όμως και οι ξένες πρεσβείες κάποια πράγματα. Τη δουλειά τους να κάνουν και αυτοί, δεν είναι σωστό αυτό?
0: Όλοι μετράω.
1: Θέλω να πω, μήπως έχουν δει ένα μετρήσιμο μέγεθος σε ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά? Αυτό θέλω να πω, Μανώλη Κοντάκη.
0: Σε αυτό το κομμάτι, αγαπητέ Κώστα, έχω μια δική μου θεώρηση των πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να θα περιμένουμε από τις πρεσβείες να μας πούν τι γίνεται στον τόπο μας. Δηλαδή άμα κυκλοφορείς γύρω σου δεν καταλαβαίνεις που υπάρχει δυσφορία, που δεν υπάρχει δυσφορία, που υπάρχει εφορία, που δεν υπάρχει εφορία, θα έρθουν οι ξένοι να μας πούν τι γίνεται εδώ? Ενδεχομένως θα έρθουν οι ξένοι να μας πούν πώς θα φτιάξουμε κυβέρνηση? Επαναλαμβάνω την αρχική μου τοποθέτηση. Άλλο πράγμα συναντά
1: έπεσε η γραμμή. Έχει πέσει η γραμμή. Να το ξαναπάρουμε το Μανώλη Κοντάκη. Βάλε λίγο Αμερικάνικα μέχρι να το ξαναπάρει Διονύση Στεφανόπουλε. Τον Μανώλη Κοντάκη μπορεί να είναι και δάχτυλος μυστικών υπερδυνάμεων και κατασκοπευτικών πρακτόρων. Λοιπόν, τον ξαναπαίρνει ο Διονύση Στεφανόπουλε. Εντάξει, δεν είναι θεακάλι για να μπορεί να κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές. Συγγνώμη κι εγώ, Διονύση μου. Λοιπόν, τον έχουμε πάλι τον Μανώλη τον Κοντάκη. Έλα, Μανώλη.
0: Βαριά πέφτουν οι γραμμές, ξέρεις.
1: Ναι, δάχτυλος. Δάχτυλος.
0: Ναι, ναι. Συνωμοσία, αστειευόμαστε έτσι. Αλίμονο. Συμβαίνουν αυτά. Λέω ότι είναι άλλο πράγμα να συζητάει σε επίπεδο διπλωματικό, όπως εικάζω ότι θα έκανε η πρέσβης με έναν πρώην πρωθυπουργό για όλα τα θέματα της περιοχής. Όταν έχουμε ανοιχτά ελληνοτουρκικά, χθες αποκαλύψαμε ότι και δεν διαψεύτηκε μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, ότι ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση από το Φιντάν να μεταθέσει τη γαλάζια πατρίδα μετά τις εκλογές, γιατί αν το κάνουν πριν τις εκλογές ήταν χτύπημα για τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν τόσο βαριά θέματα να συζητηθούν σε επίπεδο διπλωματικό, που τα υπόλοιπα τα πολιτικά περισσεύουν. Να συνεννοούμαστε. Άλλο πράγμα συναντώ κάποιον για να προτάξω τα συμφέροντα της χώρας μου, και άλλο πράγμα να συζητήσω εσωτερικά πολιτικά ζητήματα.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ακούω ονόματα πάντως για το Διοικητικό Κόμμα Σαμαρά. Ακούω ονόματα και πρώην υπουργούς και βουλευτές, και βλέπω, ακούω ότι στην Πελοπόννησο είναι το βάρη πυροβολικό και η ανησυχία βέβαια από την άλλη πλευρά στο κυβερνό κόμμα.
0: Στην Πελοπόννησο είδα την λίστα του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας που περιόδευσε στην Πελοπόννησο, καμιά τριανταριά ήταν. Όπως είπε χιουμοριστικά σε κάποιους ο Αντώνης Σαμαράς και το γράψαμε, μόνο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη δεν έστειλαν για περιοδία.
1: Έτσι είπε, ή φέρεται να είπε, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαστε στη φάση των κολοκοτρωνέικων.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και εδώ στην Πάτρα να δούμε αν θα κατέβει κάποιος. Είχε κατέβει ο κύριος Πυρακάκης. Να δούμε αν έρθει ο κύριος Κυρανάκης. Είναι και λίγο στην Πάτρα, λίγο το τοπίο στη Νέα Δημοκρατία περίεργο. Έχουν προηγηθεί κάποιες εσωκομματικές εκλογές στη ΔΕΠ και ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω. Και εδώ υπάρχει μια πόλωση. Και έχει διχαστεί η βάση, να το πω έτσι πιο απλά λαϊκά, της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων.
0: Η βάση, αγαπητέ Κώστα, δεν ξέρω για ποια πρόσωπα μου μιλάς. Μπορεί να τα ξέρω, μπορεί και να μην τα ξέρω. Έτσι. Ναι. Γιατί υπάρχουν και ζητήματα και στη Δυτική Ελλάδα, αν θα κατέβουν αντιπεριφερειάρχες, δεν θα κατέβουν αντιπεριφερειάρχες κτλ. Όλα και κάτι μαθαίνω κι εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά εδώ η βάση δικάζεται από πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Χθες βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, νομίζω πολιτεύεται ο Βασίλης ο Φεύγας, πολιτεύεται στην Εντολακαρνανία. Και είπε, το έχουμε σήμερα και στην Εστία και στη Δημοκρατία, να καταργηθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι, το είδα.
0: Ωραία.
1: Το είδα.
0: Ωραία. Όταν τόπος Σαμαράς το Φεβρουάριο του 24 ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είπε, παιδιά, προσέξτε, θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. Ποια ήταν η αντίδραση? Έδωσαν οδηγία σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να μην μπει μέσα στην Ολομέλεια και ακούσει την ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, αγαπητέ Κώστα? 13 μονάδες μείον στις ευρωεκλογές. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των μείων 13? Ο γάμος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και σήμερα μας λένε ότι θα αναθεωρήσουν ξανά, σκέφτονται να αναθεωρήσουν, που τους ξέσκισαν στους φόρους 400 εκατομμύρια ευρώ τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους βρήκαν περίπου όλους ενόχους φοροδιαφυγής Σιλίδιν, και κοιτάνε μήπως και αναθεωρήσουν και το γάμο. Δηλαδή τίθεται στο διάλογο. Ποιος ήταν αυτός που είχε δίκιο τότε και φώναζε με όρους παράταξης και τελικά διαγράφει? Ξέρουμε ποιος. Σήμερα λοιπόν τώρα ζητώνται τα αρέστα από αυτόν που τα λέγε. Άρα τα πρόσωπα, το ποιο πρόσωπα θα επιλεγούν, δεν θα επιλεγούν να πάνε από τον κύριο Σαμαρά, να μην πάνε, να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να μην το στελεχώσουν, συνδέεται με την κοινωνική και πολιτική ατμόσφαιρα. Και όχι μόνο με τα πολιτικά τζάκια, με τους ανώνυμους, επώνυμους, σε πάση περιπτώσει, τους θυμώ όλους όσοι ασχολούνται με τα κοινά στην Αχαΐα. Πρώτα ξεκινάει η αντίδραση από τα κάτω, από ένα κομμάτι του κόσμου ισχυρό, και μετά κουμπώνουν τα πρόσωπα. Δεν πάει ανάποδα τι θα κάνουν τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Εάν ο κύριος Μητσοτάκης και πάει καλά και είχε κάνει όλα όσα έπρεπε, θα ετίθεται σήμερα ζήτημα ίδρυσης κόμματος Σαμαρά?
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Γιατί δεν τέθηκε αυτό το ζήτημα το 23, για παράδειγμα, και ετίθεται τώρα? Ναι. Δεν αναρωτιέται κανείς?
1: Σημειολογικά πάντως, για να κάνω και πάλι λίγο χειμώνα, τη χαλαρώσω λίγο τη συζήτηση, από το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και μετά βλέπεις μια δημοσκοπική κάθοδο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι κάθοδο, καθήλωση. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή τότε θυμάμαι καλά τον γνωστό γκουρού εκλογολόγο που έλεγε στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πάει στο 34%. Γιατί μετράγανε την πρόθεση ψήφου και λέγανε με την αναγωγή. Μόνο που η αναγωγή δεν υπήρξε. 28 τη δίνανε στην πρόθεση ψήφου στις ευρωεκλογές, 28 και πήρε. Αναγωγή δεν πήρε, 0. Από τότε, 2 χρόνια πίσω τώρα μιλάμε, η βελόνα έχει κολλήσει. ναι. Στην πρόθεση ψήφου είναι χαμηλότερα, είναι στο 20% και με διάφορα μαγικά στην αναγωγή πάει 28%. Δεν ξέρω πώς γίνονται τα μαγικά αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από τότε λοιπόν υπάρχει καθήλωση. Από τότε άρχισε το ζήτημα του γάμου και δεν ήταν μόνο η ουσία του. Δηλαδή ότι εδώ πλήττει το θεσμό της οικογένειας κτλ. Ήταν και η μεθοδολογία. Δηλαδή το επιβάλλουμε, αυτό είναι, αυτό θα γίνει. Και όσοι αντιδράτε δεν πειράζει, θα ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Σήμερα γράφω για δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ένα εκ των οποίων το Δεκέμβριο του 23 με ρώτησε για αυτό το θέμα. Και του είπα ότι αν το κάνετε θα πάθετε μεγάλη ζημιά στο θέμα της εκλογικής βάσης.
1: Ναι.
0: Μου απάντησε ότι θα το ψηφίσουμε το Φεβρουάριο και θα ξεχαστεί. Και μου το είπε και δεύτερος όταν ψηφίστηκε, θα ξεχαστεί. Δεν ξεχάστηκε. Και δεν ξεχάστηκε γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι η ουσία. Δηλαδή μόνο νομοθετώ αυτό που διαφωνεί κάποιος, είναι ότι αδιαφορώ για τη γνώμη σου για ένα θέμα, μολονότι εσύ κουβαλάς την παράταξη για πάρα πολλές δεκαετίες και στα πέτρινα χρόνια. Ναι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο από το νομοσχέδιο. Ότι σε γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια, βρε αδερφέ, εγώ αυτό θέλω, αυτό θα γίνει, τελείωσε.
1: Εγώ θα πω έτσι και δημοσιογραφικά, έτσι σχολιογραφικά, και εμένα δεν μου άρεσε η εικόνα να βλέπω την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας να πίνει ποτό μετά στο Κολωνάκι με υπουργούς της κυβέρνησης μετά το νομοσχέδιο.
0: Πανηγυρίζανε που
1: ναι,
0: υπουργοί.
1: Μιλάω για την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ήταν ωραία εικόνα αυτή. Δεν ήταν ωραία εικόνα για την τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Καλά, ήταν και υπουργοί εκεί, δεν ήταν μόνο η πρόεδρο.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι ήταν και υπουργοί. Εντάξει. Η πρόεδρο της Δημοκρατίας όλων των Ελλήνων με τους υπουργούς Μανώλη Κοντάκη μία κυβέρνηση. Εμένα αυτή εικόνα δεν τη θεωρώ. Ο πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι υπεράνω κομμάτων και παθών.
0: Εμένα μπορεί κανεί να με βρει για οποιοδήποτε λόγο και το δέχομαι, αλλά για ένα πράγμα δεν μπορεί να με κατηγορήσει, ότι δεν είμαι συνεπής ιδεολογικά. Αν λοιπόν ο υπουργός που πιστεύει στο γάμο είναι συνεπής ιδεολογικά, θα έπρεπε προχτές που γινόντουσαν οι παρελάσεις υπερηφάνεια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να ήταν πάλι εκεί, ή πιστεύεις σε κάτι ή δεν το πιστεύεις.
1: Ναι, δεν
0: πού ήταν τα παλικάρια μας, αγαπητέ μου Κώστα? Εξαφανισμένα, γιατί έχουμε εκλογές τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ακόμα χειρότερο τώρα, δηλαδή που πλησιάζουν οι εκλογές, είναι, ξέρεις, σαν ένα ζευγάρι το οποίο είναι σε κρίση, πάνε να χωρίσουν και λέει ο ένας τον άλλον, δώσ' μου μια ευκαιρία, θα διορθωθώ, και το λέει όταν πια έχει κάνει ένα σκασμό λάθη, ας πούμε,
1: ναι,
0: για να πάρει παράταση, που είναι οι εκλογές στην προκειμένη περίπτωση.
1: Θα κλείσουμε, επειδή δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, με ένα μήνυμα εδώ ακροατή, επειδή είπες νωρίτερα για τους δεδομένους, για τον κύριο Σαμαρά, λέει.
0: Ναι.
1: Να μας θυμίσει ο κύριος Κοτάκης για τον Καραμαλή που δεν ήταν δεδομένο στο Βουκουρέστι. Πού το θυμήθηκε τώρα αυτό? Ήσουν, νομίζω, τότε.
0: Εγώ να λέω τα αυτονόητα, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Προφανώς και δεν ήταν δεδομένο στο Βουκουρέστι. Προφανώς. Τώρα εδώ θίγει ο ακροατής κάτι
1: μεγαλύτερο.
0: Για τον ΝΑΤΟ,
1: για τα Σκόπια, λέει τώρα, νομίζω. Για τον ΝΑΤΟ τότε. Αυτό δεν λέει.
0: Προφανώς. Δεν ήταν δεδομένο και τότε το πλήρωσε κιόλας. Αλλά το ζήτημα είναι η πατρίδα, όχι η καρέκλα. Πολλοί στο μυαλό τους έχουν την καρέκλα και μετά βάζουν την πατρίδα, αν τη βάζουν κιόλας.
1: Μάλιστα. Με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη Κοντάκη. Χήμαρος ήσουν. Νομίζω είχα μια ζωντανή συζήτηση. Άρεσε ο κρατές. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Εγώ πάντοτε στη διάθεσή σας, την αγάπη μου σε εσένα Κώστα, στο φίλο τον Θόδωρο τον Λουλούδη.
1: Διαβάζουμε καθημερινά την Εστία. Είναι από τις πρώτες εφημερίδες που διαβάζουμε. Φτάνει στο γραφείο και
0: την αγάπη μου σε όλους σας στην Πελοπόννησο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Παράταση έως στις 20 Αυγούστου δόθηκε στο διαγωνισμό παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Αράξου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επενδύσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το ρόλο του ως πύλη εισόδου της Δυτικής Ελλάδας. Μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες τροχές παραβάσεις ζητά με κυκλιότηση αγγελία εφετών πατρών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για αυστηρή αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και της μη χρήσης κράνου στις ζώνες ασφαλείας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας και του Ρίου, με συλλήψεις και βεβαίωση παραβάσεων για ηχορύπανση, παραβίαση ωραρίου και άλλες παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων. Οι χαμηλές αποδοχές και το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθούν να αποθαρρύνουν πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς από το να αναλάβουν θέσεις στην περιοχή με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στη στελέχωση σχολείων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Πάτρας ζητά άμεσα μέτρα στήριξης όπως επίδομα στέγασης, αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών χώρων και συνολικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Βαριές ποινές επέβαλε το πεντεμελές εφετείο κακουργημάτων στα μέλη κλιματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών σε υπόθεση που είχε επανεκδικαστεί μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου που είχε επασχολήσει έντονα τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ερμού, λόγω της σοβαρότητας και της έκτασής της. Το δικαστήριο εξέτασε εκ νέου την δικογραφία και κατέληξε στην επιβολή αυστηρών ποινών. Στο Ρίο, αντιδράσεις προκαλεί εγκατάλειψη του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και η μετατροπή τμήματος της πλατείας σε ιδιωτικό μποστάνι, με κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και αξιοποίηση του ιστορικού χώρου. Στο Αιγαίο, νέα τρίμηνη παράταση εγκρίθηκε και την ολοκλήρωση της ανάπλασης της Οδού Μητροπόλεως, με τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι πρόκειται για την μοναδική λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει έντονες αντιδράσεις και έχει συνεχείς καθυστερήσεις. Από σήμερα έως και τις 3 Ιουλίου διακόπτονται τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη συγκοινωνία να εξυπηρετείται προσωρινά με λεωφορεία. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή προχωρά στο σχεδιασμό της νέας σεζόν, εξετάζοντας έμπειρους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από τη Super League 2 και δρομολογώντας παρεμβάσεις στο γήπεδο της Αγιάς. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησο σε FM.
4: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους.
5: Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
4: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
5: Ναι, βρήκαμε.
4: Μπράβο. Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
5: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
4: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
6: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
9: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
10: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
8: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
9: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κολονιάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
11: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
12: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
13: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
14: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
15: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
16: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Η ώρα είναι 1:20. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους και περίμεναν τον Χρήστο Γρανελάκη, έχει άδεια ο Χρήστος. Αν θυμών γουλιμής. Κώστας Λαμπρόπουλος, λοιπόν, στο μικρόφωνο για σήμερα. Εκτάκτος, μαζί με τον Διονύση Στεφανόπουλο, τον ηχολήπτη μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ένας χήμαρος πραγματικός. Ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, Μανώλης Κοτάκης, χήμαρος με κεφαλαία γράμματα, ορμητικός, παρεμβατικός, αναλύοντας γιατί συναντήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Γιατί συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά. Και έχει πολύ ψωμί όλο αυτό. Έχει πολύ ψωμί από κάτω. Ακόμα και αν εκκρεμούσε αυτή η συνάντηση εδώ και κάποιους μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της κυρίας Γκιλφόιλ στην Αμερικανική Πρεσβεία, η συγκυρία που γίνεται αυτή η συνάντηση είναι ιδιαίτερη. Όπως ιδιαίτερα είναι και τα σχόλια που ακολούθησαν από κάτω στα social media, στους συμπολίτες μας, στα YouTube, στις εκπομπές, στα τηλέφωνα που δεχτήκαμε και εμείς. Γιατί συναντήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς με την κυρία Γκιλφόιλ? Από κύκλους του κυβερνώντος κόμματος η απάντηση ήταν ότι του τράβηξε το αυτή, έτσι να το πω λαϊκά, του τράβηξε το αυτή, μην κάνεις κόμμα, μην αποσταθεροποιείς την κατάσταση. Από κύκλους όμως άλλους, από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι υπάρχει μια εκτίμηση, ίσως και μια μυστική δημοσκοπική μέτρηση που βλέπει, κάτι βλέπουν οι Αμερικάνοι ή που έχουν εκτιμήσει από τη στάση γενικότερα του Αντώνη Σαμαρά και σου λέει πώς τον είπε ο Μανώλης Κοντάκης και πώς τον χαρακτήρισε το δελτίο τύπου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Καλημέρα στο Embassy, καλημέρα στο USA Embassy. Βασικό παίκτη, βασικό πολιτικό πρόσωπο. Έτσι, θα βρω ακριβώς τον όρο, τον χαρακτηρισμό. Και αυτό κάτι λέει. Ο Μανώλης Κοντάκης ήταν χήμαρος. Χήμαρος. Λοιπόν, μισό λεπτό να ψάξω να μπω στο USA Embassy στο προφίλ της κυρίας Γκιλφόιλ. Για κλείσε λίγο ρε Διονύση, να ψάξουμε εδώ πέρα λίγο να δούμε ακριβώς τον όρο που χρησιμοποίησε η Αμερικανική Πρεσβεία.

0: Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα τώρα όσο ήμουν εκτός αέρα. Να ξέρετε ότι μας ακούνε από πολύ ψηλά. Πελοπόννησο FM ακούγεται πολύ ψηλά. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα τώρα και μπορώ να πω ότι τελικά μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό το ραντεβού, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, το βρήκα. Είναι στα αγγλικά η ανάρτηση της κυρίας Guilfoyle. Continues a series of high-level meetings. High-level meetings, έτσι, για να φέρουν πιο κοντά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Importance of dialogue, cooperation, shared vision for even stronger bilateral relations. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η ανάρτηση της κυρίας Guilfoyle για μια στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το εξαντλήσαμε, αλλά μάλλον δεν το εξαντλήσαμε. Θα επανέλθουμε, το παρακολουθούμε το θέμα και παρακολουθούμε βεβαίως και τις κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, πέρα δόθε, από εκεί, από εδώ, παρά εκεί, παρά γιά, που λένε και οι Ισπανοί. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, λίγο θεματολογία και να σας θυμίσω ότι τίποτα, αντίστροφη μέτρηση μετράει τώρα τίποτα. 6, 5, 4, 3, 2, 1 είναι μέχρι την Κυριακή, 29 Ιουνίου σήμερα, 5 Ιουλίου την Κυριακή, ξεκινάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2026 Under 13 με 300 και πλέον συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Άμα δείτε το χάρτη που ανέβασε στα social media ο διοργανωτής, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, έτσι τον έχω μπροστά μου το χάρτη, προσέξτε, βλέπω συμμετοχές από την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κέρκυρα, τη Σαντορίνη, την Άνδρο, τη Σύρο, τη Χίο, την Πάρο και την Αντίπαρο, τη Λακωνία, τα Χανιά, την Καλαμάτα και φυσικά την Αττική, Αθήνα, Πειραιάς, έτσι, 300 συμμετοχές. Εντυπωσιακός ο χάρτης. Μαζί μου είναι ο παλιός πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών. Τώρα, επειδή η αγάπη του για τη θάλασσα είναι μεγάλη, ασχολείται προπονητικά με τον Όμιλο, βοηθάει, εθελοντής, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ακούραστος. Ο Τάκης ο Ρούντος είναι μαζί μας. Κύριε Ρούντο, καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Σας βρίσκουμε εκτός Πατρών, αλλά οι ετοιμασίες δεν σταματούν όπου και αν βρίσκεστε, έτσι?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, σας βρίσκουμε εκτός Πατρών, αλλά οι ετοιμασίες για τη διοργάνωση είναι συνεχείς.
1: Ναι, τώρα βρίσκομαι εδώ στο Μικρολίμανο. Είμαι εδώ, σας
0: στο Μικρολίμανο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και σε λίγο θα είμαι Πάτρα πάλι, γιατί οι ανάγκες του αγώνα είναι πάρα πολλές και θα πρέπει να είμαστε στη θάλασσα δίπλα στο στίβο που θα γίνει, όλο αυτό που θα γίνει στην πόλη.
0: Ωραία. Οι αποστολές πότε καταφθάνουν, σήμερα, αύριο ξεκινούν οι αφήξεις?
1: Ήδη έχουν, από αύριο θα έχουμε τις πρώτες αποστολές που θα έρχονται στην πόλη μας. Mm-hmm. Όλο αυτό θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Δηλαδή Παρασκευή θα είναι όλοι στόλοι και 53 όμιλοι από όλη την Ελλάδα, όπως είπατε και εσείς στο χάρτη που τον αναφέρατε πριν λίγο. 303 παιδιά περιμένουμε. Μπορεί να γίνουν και 310, αλλά τα 303 είναι δεδομένα. Θα βρεθούν όλα. Ήδη από αύριο θα βρίσκονται στον όμιλό μας για να κάνουμε προπόνηση κάποιες αποστολές, 15 υπολογίζουμε. Mm-hmm. Επίσης θα κάνουμε προπόνηση για να γνωρίσουν το στίβο του Πατραϊκού. Mm-hmm. Ο οποίος είναι ένας δυνατός στίβος και ένας στίβος που αρέσει στην ιστιοπλοεία, στους ιστιοπλοεούς γενικότερα. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Την Κυριακή, όπως είναι γνωστό, έχουμε την τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου.
0: Α, η τελετή έναρξης θα γίνει στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου, στο κέντρο της Πάτρας.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: άλλαξε. Ήταν να γίνουν έργα, αλλά τελικά οι πληροφορίες τελευταίες από τον Δήμαρχο είναι ότι δεν θα γίνουν. Οπότε θα έχουμε τελετή.
0: Εκεί μπροστά στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων,
1: στον Απόλλωνα,
0: δηλαδή,
1: μπροστά ακριβώς. και θα ξεκινήσει μια παρέλαση από το λιμάνι της Πάτρας, από τον κεντρικό πόλο της Αγίου Νικολάου, θα ακολουθήσει τους πεζόδρομους της πόλης μας με όλες τις αποστολές, οι οποίες θα φοράνε τις ενδυμασίες των ομίλων τους, θα έχουν και ένα πλακάτ με το σημαία του ομίλου τους και προπομπός θα είναι και το άρμα του, μουσικό άρμα του Δήμου, του Καρναβαλιού, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε και αυτή τη μεγάλη γιορτή, αν και είναι... Η γιορτή είναι πασίγνωστη το καρναβάλι της Πάτρας, αλλά θα έχουμε το μικρό μουσικό άρμα του καρναβαλιού να παίζει μουσική, η οποία η μουσική θα συνάδει βέβαια με τη θάλασσα.
0: Άρα θα ξεκινήσουν οι αποστολές από την Τριών Συμμάχων, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ανέβουν
1: Αγίου Νικολάου.
0: Θα ανέβουν Αγίου Νικολάου μέσα από την.
1: Μέσα από Ρίγα Φεραίου, ανεβούμε Γιώργο Κωστοπούλου, και το ένα σενάριο είναι αυτό, ή το άλλο Μεζόνους. Μάλλον Ρίγα Φεραίου και θα ανεβούμε από Γιώργο Κωστοπούλου, Παραδείγιο Γεωργίου.
0: Ωραία. Και θα παραταχθούν εκεί λοιπόν όλες οι αποστολές και θα.
1: Ναι, θα γίνει τελετή έναρξη. Εκεί πέρα θα μιλήσουν οι επίσημοι εδώ της πόλης, οι φορείς τέλος πάντων, και θα ανακηρύξουμε και την έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το οποίο είναι open και έχουμε και ξένες συμμετοχές.
0: Έχουν έρθει λοιπόν και ξένοι. Νομίζω από τη Βουλγαρία είναι κάποιοι.
1: Ναι,
0: που έχουν έρθει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνει τώρα αυτό, επειδή έχουμε μιλήσει και με άλλα στελέχη του ΙΟΠΕ, τι σημαίνει αυτό για την Πάτρα τώρα?
1: Κοιτάξτε, η Πάτρα, αυτό που λείπει από την πόλη είναι οι αθλητικές, ναυτικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό λείπει. Ναι. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να είχαμε πολλά event. Παρ' όλα αυτά, ο όμιλος, ο συμπλοϊκός όμιλος Πατρών, όλα αυτά τα χρόνια, 46 χρόνια που λειτουργεί, ειδικά μετά τη δεκαετία του 90 και μετά, έχει καταφέρει και έχει φέρει πολύ μεγάλες οργανώσεις, έστω και με δυσκολίες, όχι και με τις δυσκολίες αυτές που υπάρχουν λόγω έλλειψη εγκαταστάσεων. Ναι. Φέτος ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, όχι λίγο, πολύ καλύτερα, διότι με τη συμβολή του ΟΛΠΑ και με τη βοήθεια της εταιρείας Olympic Mechanical, που είναι στη μηχανική ζώνη που φτιάξαμε κάτι κλίστρες, πλωτές.
0: Ναι, είναι μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αυτή.
1: Που... Ναι, που έγινε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μέσω του κύριου Καρακαπηλίδη, ο οποίος είναι μέλος στον Όμιλο. Ναι. Θα είναι, οι εγκαταστάσεις θα είναι αξιοπρεπείς, θα συνάδουν δηλαδή με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ οι παλαιότεροι αγώνες δεν είχαν αυτή τη δυναμική από θέμα εγκαταστάσεων. Τώρα ο στίβος είναι δεδομένος στη θάλασσα, έτσι πάντα έχουμε επιτυχία, έχουμε και στελέχη με εμπειρία έτσι και αλλιώς, πέρα ότι βοηθάνε και στελέχη από την Ελληνική Στιβολογική Ομοσπονδία για το στίβο, αλλά και εμείς οι πατρινοί, επειδή ασχολούμεθα χρόνια με αυτό που είμαστε μέλη στον Όμιλο, έχουμε αποκτήσει αυτή την τεχνογνωσία και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο έργο, διότι οι 303 ιστιοπλοίες που θα γίνονται, 3 εκκινήσεις επί 3, περίπου 9 εκκινήσεις και 9 τερματισμοί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό θέλει πάρα πολύ εμπειρία από όλους αυτούς που θα είναι στη θάλασσα και θα το υποστηρίζουν αυτό.
0: Ναι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Είναι κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει.
1: Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη, γιατί πέρα από αυτά τα παιδιά που θα τρέξουν τον αγώνα, έτσι θα είναι ένα θετικό γεγονός που θα ακολουθούν συνοδοί, θα ακολουθούν διάφοροι παράγοντες από ομίλους, θα είναι οι γονείς, οι συγγενείς των παιδιών που θα τα παρακολουθήσουν από τον μπαλκόνι του ΝΤΕΚ και από τον ιστιοπλοϊκό ομίλο, γιατί εκεί μπροστά θα είναι ο στίβος. Έχουμε κάνει και μια προσπάθεια να έχουμε ιστιοφόρα που θα πάρουν εναλλάξεις, θα παίρνουν διάφορους επισκέπτες και θα κάνουν εμπλό δωρεάν μέσα στη θάλασσα για να παρακολουθούν τον αγώνα οι γονείς. Αυτοί οι γονείς δεν θα είναι αρκετοί που θα ενισχύσουν και οικονομικά την πόλη, έτσι, τα μαγαζά, της εστίασης και όλα αυτά τα ξενοδοχεία μας. Θα είναι σημαντικό ότι αυτό το πενταήμερο, γιατί δεν είναι πενταήμερο είναι αγώνας, θα είναι ένα δεκαήμερο σχεδόν που θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην πόλη μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρούδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους αγώνες.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και εύχομαι να είναι κίνητρο αυτό για να έρθουν νέα παιδάκια. Έτσι, το πρωτάθλημα αφορά παιδάκια από 7 έως 12 ετών. Να έρθουν, είναι το νηπιαγωγείο της ιστιοπλοίας, τα Optimis. Είναι δηλαδή η αρχή που ένας αθλητής ξεκινάει για να ασχοληθεί με το άθλημα της ιστιοπλοίας. Μετά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες και άλλες κλάσεις, όπως τις λέμε εμείς. Θα είναι ένα κίνητρο αυτό να το δουν παιδάκια. Βέβαια, να βοηθήσουν οι γονείς, να τα κατεβάσουν προς τη θάλασσα, να το δουν όλο αυτό το event και να έχουμε περισσότερα παιδιά στον ομιλό μας. Και από εκεί και πέρα και η πολιτεία, οι φορείς της πόλης, να ενεργοποιήσουν το αντίστοιχο Υπουργείο, να έχουμε εγκαταστάσεις στον ιστιοπλοϊκό όμιλο, να μπορούμε να έχουμε δυναμική να κάνουμε περισσότερες κατηγορίες και εμείς και Ολυμπιακές κτλ.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, 9 λεπτά πριν τη μία, να κάνουμε μια πεδατζάδα τώρα στα ειδησιογραφικά πρακτορία πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Προκόπη Κόγκο για την αθλητική σας ενημέρωση με την εκπομπή εντός εκτός έδρας. Βλέπω εδώ καύσωνα στην Ευρώπη, αστυνομικά οχήματα ρίχνουν νερό σε πολίτες στη Γερμανία. Άμα δείτε τις εικόνες στα ειδησιογραφικά πρακτορία, είναι καταπληκτικές. Έχουν βγει οι Γερμαναράδες έτσι με μεγάλες μάνικες και ρίχνουν νερό στον κόσμο να δροστεί. Φοβερό. 1000 επιπλέον νεκροί στη Γαλλία. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Έτσι, μιλάμε για άτομα, για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Στην Πολωνία ψήνουν αυγά στον ήλιο. Φοβερό. Τηγανίζουν αυγά λοιπόν έξω, στον ήλιο, όχι σε τηγάνι. Πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σεισμοί στη Βενεζουέλα, κτίριο, ωραία, στηριζόταν σε φελιζόλ. Αυτά είναι εγκλήματα. Εγκλήματα. Έτσι. Κτίριο στηριζόταν σε φελιζόλ. Απίστευτο. Μια ακόμα έτσι, συνέχεια εδώ στην επικαιρότητα. Καταναλώθηκαν, λέει, 300.000 hot dog στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ. 300.000 hot dog. Άλλο φοβερό αυτό. Λοιπόν, έχουμε την 75χρονη που σώθηκε στην Καλλιθέα εκεί με τη φωτιά που πήδηξε από τον μπαλκόνι. Έτσι. Και έπεσε πάνω στους συμπολίτες που την έσωσαν, τους ευχαρίστησε όλους. Βλέπω εδώ έτσι ένα δημόσιο ευχαριστήριο. Να δούμε το Πελόπ αυτή την ώρα. Έχει για πρώτο θέμα έρευνα σοκ για την αγορά εργασίας. Τι ζητάνε οι εργαζόμενοι το 2026 και τι, σε παρένθεση, δεν, κλείνει παρένθεση, τους δίνουν οι εργοδότες. Τι συμβαίνει στην Αχαΐα. Επίσης έχει ρεπορτάζ για την δύσκολη εξίσωση του αεροδρόμιου του Αράξου. Αεροδρόμιο που ψάχνει επενδυτή για να το απογειώσει. Και βεβαίως στα αθλητικά ξεχωρίζει η είδηση έτσι, πριν από λίγη ώρα. Μία ακόμα επιβεβαίωση για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Μία ακόμα επιβεβαίωση. Ό,τι γράψαμε φέτος για τον Προμηθέα έχει βγει κατά γράμμα. Κατά γράμμα. Κουλμπόκα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Το τεσάρι, ο Λιθουανός forward, επιστρέφει στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα μετά από μια τριετία.

Λοιπόν, και για όσους μας ακούτε, η Πελοπόννησος βρίσκεται από νωρίς το πρωί στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης, αποκαλυπτική, παρεμβατική, αιχμηρή ενίοτε, και σήμερα με μια πολύ ωραία έκδοση, την έκδοση του Σαββατοκύριακου, για Δευτέρα δηλαδή, Πελοπόννησος Δευτέρας, δουλέψαμε το Σαββατοκύριακο για να βγει η εφημερίδα μας. Σήμερα λοιπόν στα περίπτερα, με πρώτο θέμα την εισαγγελική εντολή στην αστυνομία για αυστηρούς ελέγχους στην Αχαΐα, για μηδενική ανοχή στους δρόμους, με το σαφάρι της Ελλάς για αλκοόλ, ταχύτητα, κόκκινο και κράνος. Προσέχετε, ειδικά αυτές τις μέρες λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχουμε το θέμα για τον μποστάνι σε πλατεία στο Ρίο, ιδιωτικό μποστάνι. Έτσι. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Θα δείτε πού ακριβώς υπάρχει αυτό το πράγμα. Βεβαίως υπάρχουν, έχουμε και τα ένθετα, την Παναγιάλια, με πολλές ειδήσεις από, από το δημοτικό μας δήμο, από το γειτονικό μας του δήμο, και το ένθετο, το αθλητικό ένθετο, με όλη την επικαιρότητα από τον χώρο των σπορ. Έχω πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές, γιατί για όλα όσα μας είπε ο Μανώλης Κοτάκης στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, με αφορμή τη συνάντηση Γκιλ Φόιλ και Σαμαρά. Έτσι, πάρα πολλά μηνύματα. Νομίζω όμως ότι ο Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής εφημερίδας Εστία, με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε και με το ρεπορτάζ που έχει τόσα χρόνια, έτσι, μας έλυσε όλες τις απορίες. Γιατί συναντήθηκαν, τι υπόθηκε και ποιος είναι ο συμβολισμός και τα μηνύματα που στέλνει συγκεκριμένη συνάντηση. Εδώ κάποιοι φίλοι μου ζητάνε το ηχητικό, θα ανέβει το επόμενο μισάωρο, θέλω να πιστεύω, από το Διονύση μας στο YouTube, οπότε θα μπορέσετε να το ξανακούσετε όσοι το ακούσατε και να το ακούσετε για πρώτη φορά όσοι δεν το ακούσατε. Πάμε να κλείσουμε, πάμε να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Προκόπη Κόγκο, ακολουθήσει μετά τη μουσικούλα και το διαφημιστικό διάλειμμα με την εκπομπή Εντός Εκτός Έδρας. Κανονικά στο ραντεβού μας αύριο 8 το πρωί, Κώστας Λαμπρόπουλος, Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό μεσημέρι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Δεν αναμένεται να προκαλέσει ακραία φαινόμενα η θερμική εισβολή από την κεντρική και δυτική Ευρώπη που φτάνει στα Βαλκάνια και θα επηρεάσει και τη χώρα μας. Αύριο η υδράργυρο στην Αττική θα ανέβει στους 36 βαθμούς, ενώ η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα θα είναι η Παρασκευή με 37, αλλά και πιθανότητα βροχών, όπως είπε η Αντωνία Τασοπούλου, διευθύντρια της ΕΜΗ, που μίλησε στον Αθήνα 984. Σύμφωνα με τον ΠΟΗ, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στο καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σαραντάρια αναμένονται και σήμερα στην Ιταλία. Μετά από 11 μέρες αφόρητη ζέστη, στο Παρίσι παραδόθηκε χθες τη βροχή. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και το σούπερ μάρκετ, με αντικείμενο την ακρίβεια. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί 1 εκατομμύριο οικογένειες σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στην πρώτη φάση αφορά τα παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, είπε πως τα αποτελέσματα τους δεν αποτυπώνονται στην κάλπη και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα χωρίς διχαστικό λόγο που έχει στόχο να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, για τον οποίο είπε ότι πρέπει να σταματήσει να αυτοεξευτελίζεται και να παραιτηθεί μετά την απόφαση για σύμπραξη με την Ελλάδα, εξαπέλυσε ο Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα γιο ταχυκόμα που κινείται γύρω από το πρόσωπο του αρχηγού, ο οποίος παίρνει τη διάσταση ενός μεσία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σε 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Ο χρόνος αρχίζει σταδιακά να μετρά αντίστροφα για την ανέβριση επιζώντων, καθώς εισήλθαμε στο 5ο 24ωρο και οι διασώστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν, πάνω από 700 υπέστησαν σοβαρές ζημιές και περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Η Κίνα θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια που αντιστοιχεί σε 100 εκατομμύρια γιουάν, περίπου 12,9 εκατομμύρια ευρώ, στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η κινέζικη διπλωματία. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των μαρινιδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιό δικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Λίγη αύριο προθεσμία για την υπογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Σύμφωνα με την νομοθεσία, προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν, ως και 5.000 ευρώ. Το λιμενικό σώμα διέσωσε 5χρονο που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά, αναφέρει σε ανάρτησή του στο LinkedIn ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν ως την 5η σταθμή Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πεπανόρμου και Κατεχάκη λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, γενικά αίθριος, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 9 λεπτά μετά τη μία στον Πελοπόννησο FM 103,9. Πάμε λοιπόν να περπατήσουμε αθλητικά, να ανοίξουμε, να ξετυλίξουμε καλύτερα το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας, όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος. Μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές.

Επειδή έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, να μην χάνουμε χρόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια και επιτέλους έχουμε κοκκινόμαυρο αγωνιστικό ρεπορτάζ. Αφήνουμε τα διοικητικά στην άκρη. Πλέον η ομάδα κινείται στα πλαίσια του Ιζητάν Γιούν, του Παπαδόπουλου, του Αποστολίδη και των υπόλοιπων, του Θανάση Λεμονή και των υπόλοιπων ανθρώπων που έχουν πάρει τις τύχες του ποδοσφαιρικού τμήματος, και πλέον ξεκινά ο σχεδιασμός, ο οποίος αναμένεται να έχει έντονο χρώμα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο και γενικά είναι σε παράλληλα μέτωπα ανοιχτά και στο κομμάτι το μεταγραφικό και στο κομμάτι το οργανωτικό, γήπεδο, ακαδημίες, προετοιμασία, πάρα πολλά πράγματα τα οποία παρά

0: αυτή η προετοιμασία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου. 3 Ιουλίου την Παρασκευή λίγη διορία για τις δηλώσεις συμμετοχής. Εκεί θα ξεκαθαρίσει από την ΕΠΟ το θέμα των κενών, ποια κενά υπάρχουν, πώς θα καλυφθούν και θα οριστικοποιηθεί και πότε θα ξεκινήσει το ποτάσμα. Άλλος μια τέλος Σεπτεμβρίου πηγαίνει, αλλά λογικά την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και με βάση αυτή θα κινηθεί ανάλογα και η πρώτη της Παναχαϊκής, που λογικά θα πάει εκεί για τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, προκειμένου να έχει ένα δίμηνο η ομάδα της Παναχαϊκής να μπορέσει να δουλέψει ο Σπύρος Αντωνόπουλος για να φουλάρουν όπως πρέπει και ό,τι πρέπει. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικά πραγματάκια, έχουμε ονόματα που αποκαλύπτει σήμερα και η εφημερίδα Πελοπόννησος, αλλά πάμε να τα δούμε αυτά μαζί με τον Απόστολο Νικολόπουλο του Πάτρα Γκόλ, ο οποίος έχει ρεπορτάζ και για το χώρο του Πανεγιαλίου και για το χώρο του τοπικού. Υπάρχει δράση, μπαίνουμε σε Ιούλιο σιγά σιγά. Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βροκόβη.
0: Λοιπόν, πάμε με Παναχαϊκή, που επιτέλους αφήνουμε στενά και το διοικητικό κομμάτι και πάμε να δούμε τα πρώτα ονόματα τα οποία έχω γράψει και εγώ σήμερα στην Πελοπόννησο. Κάποιοι από τους παίκτες που θα απασχολήσουν είναι ο Μουστακόπουλος, ο Τσελεπίδης, ο Αθανασακόπουλος, παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει Super League 2 και παίκτες οι οποίοι ξέρουν και τι σημαίνει το βάρος της φανέλας Παναχαϊκής.
1: Ναι, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, πατρινοί ποδοσφαιριστές, οι παιδιά που έχουν περάσει από την Πάτρα στο παρελθόν. Εντάξει, αν έρθει τέτοιο επίπεδο ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή σε αυτή τη γάμα εθνική, η Παναχαϊκή να δημιουργήσει κάτι πολύ καλό που ούτως ή άλλως το κρυβόμενο στόχο θα είναι η άνοδος. Βέβαια, στην συνάντηση γνωριμίας που έγινε πριν λίγες ημέρες στο ξενοδοχείο MyWay, δεν μίλησαν για στόχους οι άνθρωποι.
0: Όχι, ήταν συγκρατημένοι, έχεις δίκιο.
1: Και αυτό είναι σημαντικό από τη μία. Βέβαια, ο κόσμος ξέρει και γνωρίζει, όπως και οι ίδιοι, ότι όταν βάζουν τα λεφτά τους δεν θέλουν να μείνουν στην ΓΑΜΑ Εθνική, σε μια κατηγορία που δεν έχει. Μόνο πρέπει να βάζει, δεν έχει κάποια ενίσχυση οικονομική. Θα μου πεις η Super League 2 είναι καλύτερα, βέβαια είναι, βεβαίως είναι πολύ καλύτερα. Υπάρχουν κάποια χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία της ομάδας. Αλλά στοχευμένα θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν έχει χαθεί χρόνο, είπαμε. Ήταν στα όρια η Παναχαϊκή. Ήδη κυκλοφορούν κάποια νούμερα.
0: Πάει η πρώτη, πάει για τέλος Ιουλίου, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή και θα γίνει πρεμιέρα στη ΓΑΜΑ Εθνική περίπου τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν. Μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι η δηλώση συμμετοχών. Εκεί θα γνωρίζουμε κάποια πράγματα που αφορούν και την ΑΧΑΕ και τον καταρτισμό των ομίλων, να δούμε τι ομάδες θα δηλώσουν, να δούμε τι μέλη γενέστε με θύελα πατρών και ΑΧΑΕΚΗ, αν υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να τις δούμε και αυτές στην εθνική κατηγορία. Και γενικά ποιος θα είναι ο όμιλος που θα παρτίζεται για την Παναχαϊκή και τις υπόλοιπες ομάδες της ΑΧΑΕ, τον Ατρόμητο και τον Πανεγιάλιο. Η Παναχαϊκή ήδη τρέχει το σχεδιασμό της, υπάρχει ήδη μια λίστα του Σπύρου Αντωνόπουλου και του Κώστα Κωνσταντινίδη με παίκτες από το περσινό ρόστερ. Είναι δεδομένο ότι ο Γρηγόρης Νεφορόπουλος, ο Καμπεράι και κάποια άλλα νεαρά παιδιά, γιατί υπάρχει και το ηλικιακό όριο έτσι και τη φετινή σεζόν, θέλουν να συνεχίσουν έτσι στο σύλλογο και τη νέα σεζόν. Είναι παιδιά που έχουν βάλει πλάτη στην σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε και θα παίξουν και αυτοί το δικό τους ρόλο για να δούμε τι θέσεις θα ψάχνονται και τι παίκτες επίπεδου μπορούν να έρθουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Πάτρας. Εντάξει, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει δεν είναι άσχετοι με το χώρο, ούτως ή άλλως.
0: Όχι, όχι, για το
1: έχουν να κάνουν, είναι εκπρόσωποι αθλητών, είναι εκπρόσωποι, κατάλαβα. Οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε είναι εφικτό να έρθουν και να γίνουν οι όποιες κινήσεις ώστε να δυναμώσει η ομάδα πολύ γρήγορα.
0: Μιλώντας πάντως με άνθρωπο Απόστολε σχετικά με το θέμα των πατρινών, ότι μου λέει τώρα κάνουμε μια νέα προσπάθεια, κάνουμε μια νέα προσέγγιση, αλλά θα πρέπει και οι πατρινοί μου λέει να στηρίξουν. Γιατί άμα παίρνει τηλέφωνο τον Ψή Μουστακόπουλο, τον Ψή Τσελεπίδη, τον Αθανασακόπουλο και γίνεται πρόταση και του λες και σου λέει εγώ δεν κατεβαίνω στη ΓΑΜΑ Εθνική, αναγκαστικά δεν θα αποκτηθούν οι πατρινοί. Είναι ένα θέμα.
1: Η Πάτρα έχει το καλό αυτή τη στιγμή ότι εκεί η Παναχαϊκή θα μπορεί να γλιτώσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως το σπίτι, τη διαμονή ή κάποιο τέτοιο είδους φύσεως, έτσι, για να προχωρήσει σε κάποιες συμφωνίες. Υπάρχουν αρκετοί αθλητές που παίζουν σε Β' Εθνική και κάποιοι εξ αυτών είναι και σε ομάδες Γ' Εθνικής που πρωταγωνίστηκαν τα τελευταία χρόνια, οπότε με ευχής έργο θα ήταν να τους ξαναδούμε και πάλι για πρώτη φορά στα κοκκινόμαυρα. Και το όνομα του Τίμου Τσελεπίδη που έμεινε ελεύθερο στην Καλαμάτα κυκλοφόρησε.

0: κυριγραφή σε site της Μεσσηνίας. Είναι αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Νομίζω αρχικά θα ξεκαθαρίζει ποιο τι μέλη γενέθλια με το τωρινό ρόστερ. 8 με 10 παίκτες φαίνεται να υπολογίζονται. Και όχι ως πρώτα βιολιά όλοι. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν. Η Παρακακή είχε μια φοιτηρία την περσινή περίοδο, είχε και νεαρά παιδιά. Θα πατήσει πάνω σε αυτούς και θα γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες προσθήκες. Και πάλι θα έχει το χρόνο στη συνέχεια και τον Αύγουστο, ούτως ή άλλως η μεταγραφική περίοδος με τις νέες αλλαγές θα είναι σερή από την 1η Ιουλίου. Μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου θα είναι σε ρή η μεταγραφή. Δηλαδή η Παναχαϊκή θα μπορεί να κάνει προσθήκη και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη προς τα αφαιρέσεις. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί και η ΓΑΜΑ Εθνική υπάγεται σε αυτό. Οπότε θα μπορεί να κάνει και προς τα αφαιρέσεις και στην περίοδο της προετοιμασίας και να τρέξουν οι όποιες διαδικασίες. Και το θέμα του ρουχισμού και άλλα θέματα για προετοιμασία και άλλα ζητήματα οργανωτικά.
1: Το θέμα του ρουχισμού γενικότερα θέλει να οργανώσει η ομάδα, γι' αυτό έχει βάλει. Και πάρα πολλούς διευθυντές. Διευθυντές γενικό, διευθυντής αθλητικός.
0: Ναι, αυτά τα τρέξει ο Φίλιππος Ανδρεόπουλος. Γιατί εντάξει, είχαμε μια συνομιλία και με τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι σε συγκεκριμένα πόστα που θα τρέξει ο καθένας το κομμάτι του. Οπότε θεωρώ θα έχουμε άμεσα τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για το κάθε τι που χρειάζεται. Έτσι.
1: Ακριβώς. Θέλω να σου πω λίγο το εξής. Επειδή το είπαμε, έμαθα ότι χθες βρέθηκε στο γήπεδο της Αγίας μηχανικός, έκανε μια μίνι αυτοψία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδο, κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, ήπιες παρεμβάσεις, δεν μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο, προκειμένου να βελτιωθούν λίγο οι εγκαταστάσεις στην Αγία. Αποτελεί ένα ερωτηματικό, Απόστολε, πού θα κάνει προπόνηση η Παναχαϊκή. Αν θα κάνει προπόνηση όλες στην Αγία, ή αν θα κάνει κάπου αλλού και θα κάνει την Παρασκευή για τον αγώνα.
0: Θα γίνουν συναντήσεις και με τους θεσμούς της πόλης. Είναι κάτι το οποίο μας το είπαν οι άνθρωποι του συλλόγου. Δεν τους θέλουν αμέτωχους, θέλουν συμμέτωχους σε αυτό το πλάνο. Με ότι είχαν προσπαθήσει και οι προηγούμενες διοικήσεις. Είναι ένα θέμα το προπονητικό, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το management. Αλλά μιλάμε για μια ερασιτεχνική ομάδα τη δεδομένη στιγμή. Επίσης μιλάμε για μια ομάδα που έτσι, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν στο μυαλό τους να συλλάβουν ότι όταν παίρνεις μια ομάδα το management δεν έχει και το γήπεδο δεν είναι στην ιδιοκτησία, ότι υπάρχει ερασιτεχνική. Οπότε είναι κάποια πράγματα λίγο πρωτόγνωρα σε μια πρώτη φάση, αλλά υπάρχει μια καλή διάθεση. Γνωρίζονται για το προπονητικό. Οι άνθρωποι, ο κύριος Γκιούν ήταν και στην Ολλανδία, που εκεί εντάξει υπάρχουν προπονητικά κέντρα. Τη Δευτέρα κάνει άλλο γήπεδο, την Τρίτη σε άλλο γήπεδο, τάπη σε άλλο. Θα μπουν σε μια διαφορετική κατάσταση, αλλά νομίζω υπάρχει πρόθεση να δημιουργήσουν και κάτι δικό τους.
1: Και στο κεφάλαιο των Ακαδημιών, αν δεν έχει γίνει.
0: Και στο κεφάλαιο των Ακαδημιών. Έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Εντάξει, εκεί υπάρχει. Οι Ακαδημίες έχουν δοθεί στον ιδιότητα του κ. Τσαρτόλια. Και εκεί θα γίνουν επαφές.
1: Ναι, γιατί θέλουν να εμπλακούν και καλά κάνουν αυτές την άποψή μου.
0: Βέβαια,
1: θέλουν να εμπλακούν.
0: Κανονικά με αυτά τα πιο σημαντικά κομμάτια σε μια ομάδα πάντα είναι το γήπεδο και ακαδημίες, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Ασχέτως αν εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα να φύγει από την ΓΑΜΑ Εθνική χθες. Εκεί θα δείξει η Παναχαϊκή, εκεί πρέπει να δώσει η Παναχαϊκή τη βαρύτητα. Εκεί θα δείξει ότι κάτι σημαντικό πάει να γίνει, έτσι. Εντάξει, δεν λένε μεγάλα λόγια, λένε συγκεκριμένες καταστάσεις.
1: Πάντως το γεγονός ότι πάνε να βελτιώσουν την Αγία, πάνε να δουν λίγο τις ακαδημίες.
0: Και θέλουν και τη σκεπαστή όσο το δυνατότερο, αν μπορέσει να δοθεί ακόμα και φέτος, δηλαδή θα ήταν κάτι ευχής έργο, το είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Μίλησε πολύ σωστά. Εντάξει, η Παναχαϊκή δεν είναι για μια κερκίδα τώρα. Έχει χάσει το πέταλο εδώ και πολλά χρόνια, που και εκεί γίνονται διαδικασίες. Άλλη εικόνα δείχνεις. Με τη σκεπαστή, άλλη και χώρη αυτήν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά για την Παναχαϊκή. Βλέπω και μια εμιστήρια τους οργανωμένους οπαδούς του Νορτένος που έβγαλαν ανακοίνωση και λέει ότι φαίνεται μια νέα προσπάθεια, νέο εγχείρημα. Απομένει να δούμε βέβαια όλα αυτά θα συνοδευτούν από πράξεις και τι θα γίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση ζητούν και αυτοί να υπάρχει μια στήριξη από τους ανθρώπους της
0: κινήσεις Παναχαϊκής. Κινήσεις έχει ο Κόμπι να σταθεί πάλι αυτό. Κινήσεις σε όλα τα μέτωπα. Ακριβώς. Και νομίζω θα γίνουν.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε Πανεγέλιος. Και εκεί μαθαίνω, αν και μου έλεγε ένας ότι τώρα σε πρώτη φάση αυτό που κοιτάζουν τον Πανεγέλιο να ξεφορτώσουν το ρόστερ, θα φύγουν κάποιοι παίχτες.
0: Ναι,
1: ήδη έχουν φύγει Λαθύρης, Μαγκίνας, Οικονομόπουλος, έχουν φύγει παίχτες και από ό,τι μαθαίνω θα φύγουν τουλάχιστον 2-3 ακόμα.
0: Ναι, στον Πανεγέλιο έδωσαν προτεραιότητα σε ανανεώσεις. Έκαναν συζητήσει όλο αυτό το διάστημα με παιδιά που ήθελαν να κρατήσουν το περσινό ρόστερ και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές αγνωσμένοι αξίες για την κατηγορία αλλά και με παραπάνω παραστάσεις όπως ο Βασιλαντενόπουλος, ο Τασουλής, ο Μπουρλάκης που έκανε καλή χρονιά και άλλα παιδιά. Δεν μπήκαν στη διαδικασία φυσικά να μιλήσουν με παιδιά που είχαν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Κάποιοι ήδη έχουν αποχωρήσει. Π.χ. ο Παύλος ο Κόκκιος έκλεισε τον Αστέρα Μαγούλας, μια ομάδα που ήταν ενδεχομένως να είναι και αντίπαλο.
1: Μας έπεσε η γραμμή, συμβαίνουν αυτά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Απόστολο Νικολόπουλο να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, τον έχουμε και πάλι τον Απόστολο. Έλεγε τον Κόκκιο ο Απόστολε.
1: Ο Κόκκιο έκλεισε ο Αστέρα Μαγούλα, μια ομάδα που οποία ανέβηκε από τα τοπικά στην ΓΑΜΑ Εθνική και ήδη κάνει πολύ δυνατέ μεταγραφέ. Εκεί έκλεισε και ο πατρινό ο Καπετανάκη. Ο Λαθύρη, ο Μαγκίνα, ο Οικονομόπουλο είναι παιδιά που έχουν μιλήσει με τον Ατρόμητο. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχει και προφορική συμφωνία με κάποιου εξ αυτών, όπω και ο Γιαννόπουλο, ένα αγιώτη ποδοσφαίρη, ο οποίο πέρσι υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία. Επαφή γίνει και με τον Μπεκύρη, επίση πέφτει του Πανεγαλίου για το του Ατρόμητου Πατρών. Μέσα στη βδομάδα αυτό που φημολογείται είναι ότι και εκεί στον Ατρόμητο θα έχουμε τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για κάποιες προσθήκες.
0: Ο Ατρόμητος που θέλει το Λαθύρι που έφυγε το Παναγιάλιο.
1: Ναι, ναι. Ο Λαθύρι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που εντάξει, βοήθησε. Ερχόταν μια σεζόν στο τοπικό της Ηλίας πρωταθλητής με τη Θεία Λαπύργου. Πέρυσι το Παναγιάλιο πήρε αρκετές συμμετοχές. Κατέχτηκε και το κύπελο. Καλός ποδοσφαιριστής που έχει ξαναπαίξει την κατηγορία αυτή. Σίγουρα θα δυναμώσει τον Ατρόμητο μια πιθανή συμφωνία. Με την ομάδα των Ζαρουφλέικων και γενικότερα εξετάζει και άλλες περιπτώσεις ο Πανεγιάλιος, ο οποίος έχει προχωρήσει ήδη σε προσεγγισμένες προσθήκες, έχει πάρει και καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τελευταίο μεταγραφικό απόθυμα Βεντουρίς, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι κοιτάζει κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο Βεντουρίς είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από τα Σφλάχνα της Παναχαϊκής, βρέθηκε στην Κόρυφα την περσινή σεζόν, παίζει και ως μικρός, έκανε και μάτι σεζόν. Ο Πανεγιάλιος είχε στην αγορά, τον τσίπησε και βάζει ένα πολύτιμο γρανάζι, γιατί φέτος πάλι αγωνίζονται δύο μικροί. Στην βασική ενδεκάδα, ένας γεννημένος το 2007 και ένας τουλάχιστον το 2008. Οπότε και αυτό οι ομάδες πρέπει να δώσουν συγκεκριμένη βαρύτητα για τις θέσεις που θα αποκτήσουν ταλαντούχους αθλητές. Ο Πανεγιάλης αυτή τη στιγμή είναι μια σαφώς πιο έτοιμη ομάδα από όλες του ομίλου. Ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, ξέρει τι θέλει μεταγραφικά. Είναι σε πολύ καλό στάδιο αυτή τη στιγμή σε όσον αφορά την πληρότητά του. Τετάζει περίπτωση, έχει και ένα καλό όνομα στην αγορά πλέον ο Παναγιάλιος. Οπότε γι' αυτό αυτή τη στιγμή χρήζεται και ως φαβορί. Φυσικά είναι η Παναχαϊκή, δεν πάντα την ξεγράψει έτσι. Αν κάνει η Παναχαϊκή τις προσθήκες που πρέπει να κάνει, μπορεί να δούμε και μια τιτανομαχία μεταξύ των δύο ομάδων της Αχαΐας. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος, είπαμε ότι έχει προχωρήσει κάποιες προφορικές συμφωνίες, οι οποίες μένουν να ανακοινωθούν. Έχει κοιτάξει και περιπτώσει και από το ερασιτεχνικό, βλέπε Καράμπουλα από τον Άρη Πατρών, Ατήλιο Λιμάτσι πίσω από τον Άρη Πατρών.
0: Και μια και είπε για το τοπικό, βλέπω ότι ξεκίνησε δυναμικά το Πάτρε με ανανεώσεις.
1: Δύο ανανεώσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Λαλούσης, ο οποίος βρέθηκε γι' αυτό στο στόχαστο του Ατρομήτου.
0: Μπράβο.
1: Και ο Νικόλας Ανδρέπουλος, ένας νεαρός κύπελλος. Ναι. Το ξύμορο στο τοπικό είναι ότι ενώ εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε να υπάρχει ήδη μια δραστηριότητα, φέτος είναι 6-7 ομάδες οι οποίες ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει με προπονητή. Και αυτό μεταβάλλει λίγο, δηλαδή αναβάλει λίγο τη μεταγραφική του δραστηριότητα. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο Πανμαυριακός, δηλαδή μια ομάδα που κάνει πολύ καλή πορεία, ακόμα δεν έχει κατασταλάξει προπονητή, ακόμα δεν υπάρχει εκεί να δούμε ποιος θα συνεχίσει στον προεδρικό στόχο ή στη διοίκηση. Η δόξα είναι η Φορέικον, η οποία μιλάει με Σπύρο Αθανασόπουλο και Διονύση Βαλσαμί 2. Ο Ζαβλάνη Ηρακλής θα θυμίσει στον αέρα, ακόμα και για τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι δύο μάτς που δεν έχουν κινηθεί ακόμα. Ο Άρης Πατρών, ο οποίος αυτός πάει σε μια μεταβατική περίοδο. Μάλλον μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούλιου περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις και αυτήν την ομάδα, πέντε ομάδες. Είναι λίγο, είμαστε μείνει λίγο ακόμα πίσω.
0: Και είδα τον Μπάμπη Παπαγιάννη που αποχώρησε από την αναγέννηση.
1: Μπάμπης Παπαγιάννης ήταν στην αναγέννηση πατρών, στη β' κατηγορία. Η αναγέννηση, να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη επιλαχούσα σε περίπτωση που προκύψει κάποιο κενό στην α' κατηγορία, να καλύψει αυτή το κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί. Δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Σήμερα να πούμε επίσης Προκόπου ότι είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, 7 η ώρα στο Κάνιστα. Αν δεν υπάρχει απαρτία, θα μεταδεθεί μια ώρα πίσω. Λογικά δεν θα υπάρχει κάτι το μεμπτό, γιατί θα ψηφιστεί και ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός. Θα υποθούν και κάποια πράγματα όσον αφορά τα πρωταθλήματα. Ήδη δρομολογείται η νέα προκήρυξη των πρωταθλημάτων. Αυτό που βγαίνει ως τώρα ως είδηση, που έχει γραφτεί ούτως ή άλλως, είναι ότι η σκέψη των ανθρώπων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αχαΐας είναι ότι σε βάθος διετίας να πάμε σε έναν ενιαίο όμιλο στην Α κατηγορία, να μειωθούν οι ομάδες. Οπότε σήμερα θα προκύψουν ενδεχομένως και κάποιες ειδησούλες όσον αφορά τα πρωταθλήματα της νέας σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε επίπεδο ποδοσφαιρικό δεν έχουμε κάτι άλλο. Το Αστέρας Λεοντίου βλέπω κινείται.
1: Ναι, εντάξει, σε συγκεκριμένα πράγματα, ναι, παραμονή του Κυριάκου Κουθούα στην επιμονή της ομάδας για δεύτερη σεζόν. Ανανεώσεις, κάποιες συμφωνίες προφορικές. Εντάξει, νομίζω ότι πάνω κάτω όλες οι ομάδες κάνουν τώρα σιγά σιγά μπαίνουν στο τρυπάκι αυτό να ξεκινήσουν τη διαδικασία, γιατί πέρασε και ο Ιούνις. έχουμε και την είσοδο και κάποιων νέων ομάδων έτσι στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Αχαΐας, μάλλον την επιστροφή κάποιων ομάδων. Δόξα Χαλαδρίτσας, η οποία επιστρέφει μετά από κάποια χρόνια και αυτή και ξαναδημιουργείται. Αναγέννηση Κεδά, η οποία πέρσι κατάφερε και πήρε την άλλα από την Γάμα στη Β', δημιουργεί κάτι καλό κι αυτή. Βέβαια υπάρχουν και τα ερωτηματικά, όπως είπαμε προηγουμένως, Ζαβλάνη, παρότι κατάφερε να σώσει την παρτίδα, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή κάποια θέματα διοικητικής φύσης.
0: Είναι αρνητικό πάντως ότι υπάρχουν ομάδες που δημιουργούνται ξανά, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ομάδες με ερωτηματικά.
1: Ακριβώς, και είναι δύσκολες καταστάσεις, Προκόπη, διότι εντάξει, υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος πλέον για ενασχόληση με διοικητικά, είναι το οικονομικά, τα οικονομικά δεν είναι η καλύτερη περίοδος, έτσι. Όχι μόνο για μια ομάδα, γενικότερα για τον καθένα μας. Υπάρχει γραφειοκρατία, ναι, μεν υπάρχει αυτή η κρατική επιχορήγηση, αλλά έχει διαδικασία το Μητρό, δεν είναι τόσο απλό.
0: Και όλα αυτά ξέρεις. Και επιχορήγηση, όλα για να μην ασχοληθεί. Είναι μια μικρή βοήθεια, μέχρι εκεί, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πες μου για να σε αποδεσμεύσω, σε ποιος είναι κατά την άποψη σου φαβορί για το Μουντιάλ.
1: Εντάξει, τώρα εμένα υπάρχει το θέλω, υπάρχουν τα θέλω τώρα που με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Θεωρώ πως το φαβορί θα ήταν η Γαλλία και η Ισπανία. Εντάξει, εγώ είμαι Ολλανδία και η Αργεντινή πάντα. Το Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Αργεντινή και.
1: Ολλανδία.
0: Τη Γαλλία τη βγάζεις έξω, ε.
1: Εντάξει, αν θα έπρεπε να πω κάτι θα έλεγα Γαλλία ή Ισπανία, αλλά εγώ, εντάξει, επειδή στηρίζω τις συγκεκριμένες ομάδες σχεδόν πάντα.
0: Αργεντινή σίγουρα.
1: Η Αργεντινή έχει καλό μονοπάτι, βλέπω. Η Ολλανδία έχει δύσκολο τώρα με το Μαρόκο, είναι πολύ καλή ομάδα. Θα δούμε και τις διασταυρώσεις πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια. Ναι. Και πλέον νομίζω το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει, έτσι.
0: Όντως τώρα ξεκινάει το καλό.
1: Τώρα ξεκινάει και. Εντάξει.
0: Και θεωρώ ότι όντως η Αργεντινή είναι μία από τις δύο-τρεις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν, αλλά από την άλλη, εγώ δεν ξεγράφω ούτε τη Γαλλία, ούτε την Ισπανία, ούτε την Αγγλία.
1: Όπως ακριβώς είναι υπερδυνάμεις που αναλόγως θα παίξουν ρόλο και τα μονοπάτια έτσι πως θα πάνε μέχρι το φινάλε. Η Αργεντινή έχει καλό μονοπάτι, εντάξει, βέβαια πρέπει να ξεπερνάει το κάθε αντίπαλο. Είχε έναν εύκολο όμιλο, κατάφερε και κάνει διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση, γιατί ούτως ή άλλως αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή. Ευχαριστώ λοιπόν για την πολύπλευρη στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ξεκούραση και για μας, ξεκούραση και για σένα. Αν και τα μεταγραφικά τρέχουν, ναι, αλλά τέλος πάντων ξεκούραση.
1: Θα τους ενημερώνουμε τους φίλους από το σελίδα.
0: Από τη σελίδα ακριβώς, το pelop.gr και την εφημερίδα Πελοπόννησο. Απόστολε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Και... Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια από τον κόσμο.
0: Καλό καλοκαίρι, να σε καλά.
1: Καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Παράταση έως στις 20 Αυγούστου δόθηκε στο διαγωνισμό παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και του Αράξου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επενδύσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το ρόλο του ως πύλης εισόδου της Δυτικής Ελλάδας. Μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες τροχές παραβάσεις ζητά με κυκλιώτηση στην αγγελία εφετών πατρών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για αυστηρή αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας, της οδήγησης υπό την επίδια αλκοόλ, της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και της μη χρήσης κράνου στις ζώνες ασφαλείας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκτεταμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας και του Ρίου, με συλλήψεις και βεβαίωση παραβάσεων για ηχορύπανση, παραβίαση ωραρίου και άλλες παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων. Οι χαμηλές αποδοχές και το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθούν να αποθαρρύνουν πολλούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς από το να αναλάβουν θέσεις στην περιοχή με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στη στελέχωση σχολείων. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Πάτρας ζητά άμεσα μέτρα στήριξης όπως επίδομα στέγασης, αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών χώρων και συνολικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Βαριές ποινές επέβαλε το πεντεμελές εφετείο κακουργημάτων στα μέλη κλιματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών σε υπόθεση που είχε επανεκδικαστεί μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου που είχε επασχολήσει έντονα τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, μεταξύ των οποίων και το αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ερμού, λόγω της σοβαρότητας και της έκτασής της. Το δικαστήριο εξέτασε εκ νέου την δικογραφία και κατέληξε στην επιβολή αυστηρών ποινών. Στο Ρίο, αντιδράσεις προκαλεί η εγκατάλειψη του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και η μετατροπή τμήματος εσπλατεία σε ιδιωτικό μποστάνι, με κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και αξιοποίηση του ιστορικού χώρου. Στο Αίγιο, νέα τρίμηνη παράταση εγκρίθηκε και την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Μητροπόλεως, με τη Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει ότι πρόκειται για την μοναδική λύση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει έντονες αντιδράσεις και έχει συνεχείς καθυστερήσεις. Από σήμερα έως και τις 3 Ιουλίου διακόπτονται τα δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη συγκοινωνία να εξυπηρετείται προσωρινά με λεωφορεία. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή προχωρά στο σχεδιασμό της νέας σεζόν, εξετάζοντας έμπειρους ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από τη Super League 2 και δρομολογώντας παρεμβάσεις στο γήπεδο της Αγιάς. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε.
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλα. Να σου πω, θα μου πάρει και τσικλόφουσκα που μου αρέσει.
6: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
8: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
9: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
10: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούσαμε λοιπόν για τα ποδοσφαιρικά δράματα, αναλύσαμε με Απόστολο Νικολόπουλο και πάμε να αλλάξουμε σελίδα. Για μπάσκετ θα σας πω σε λίγο επιβεβαίωση για τον Κουλμπόκα και έχουμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν και με τον χώρο του βόλεϊ και του υγρού στίβου. Να πούμε για το χώρο του υγρού στίβου ότι τρέχουν οι εξελίξεις. Χθες είχαμε από πλευρά ΣΝΕΠ μία ακόμα ανανέωση. Η Ραφαέλα Κακαΐδη ανακοινώθηκε από την ομάδα ότι συνεχίζει. Έχει προηγηθεί η παραμονή της Σιτάρα, της Νησιγιάμα, της Γιαννακέας, Εφροσύνη Τσιμάρα και Νικουλίνα Μιχαλάτου. Η Ραφαέλα Κακαΐδη και στις δηλώσεις που έκανε ότι συνεχίζω, πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά να δώσουμε και η φετινή σεζόν, η νέα σεζόν, το πούμε καλύτερα, μας δίνει κίνητρο για να κάνουμε περισσότερα. Και έχουμε και την ομάδα της μεικτής ομάδα Polo Mini προμήνη της ΝΕΠ, η οποία πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία Silver League και έδειξε ότι έχει και σημαντικό μέλλον στις ακαδημίες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ΝΕΠ. Στον ΝΟΠ έχουμε μεταγραφολογία, έχουμε κινήσεις που γίνονται στη γυναική ομάδα μετά την ανακοίνωση από την έναρξη συνεργασίας με τον Κώστα Σακαλή στη θέση του προπονητή. Ξεκινούν οι επαφές. Η πληροφορία είναι ότι έχουμε πρώτον αποχωρήσεις. Θα αποτελέσουν παρελθόν η Χρυζοπούλου, η Πασά και η Μύραλη, η οποία Μύραλη έχει και πρόταση από άλλη ομάδα της Α1 Εθνικής. Αλλά την ίδια ώρα κινείται και για την ενίσχυση η ομάδα του ΝΟΠ. Η πληροφορία είναι ότι είναι κοντά σε συμφωνία με την Περιφερειακό Κωνσταντίνα Βαΐ, που πέρσι έπαιξε στη Χίο, και την Περιφερειακό Ευελίνα Κουλέτα, που πέρσι έπαιξε στον Ηλυσιακό. Υπάρχουν και σκέψεις για απόκτηση ξένης παίκτριας. Η Κροτό, παρά ότι υπήρχε θετική διάθεση, έκλεισε σε άλλη ομάδα Α1 Εθνικής. Ο ΝΟΠ μιλάμε μια Καναδή και οι πληροφορίες λένε ότι σύντομα θα υπάρχουν και εκεί εξελίξεις. Στόχος είναι η ομάδα μέχρι τέλος Ιουλίου, σε ένα περίπου μήνα, να έχει ξεκινήσει, να έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό τους και μέσα Αυγούστου, κάπου εκεί, μετά το 15 Αύγουστο, να ξεκινήσει την προετοιμασία της για την Α2. Με βάση και τόσο μας είπε ο Γενικός Αρχηγός του ΝΟΠ εδώ στο Λεπόνι FM την Παρασκευή, ο κ. Αναστασίου, στόχος είναι η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο.

στο χώρο του βόλεϊ θα είναι, ξεκινούν σιγά σιγά οι επαφές. Ο Άρης Αντιγελόπουλος έχει μιλήσει με τη διοίκηση της Πανεχαϊκής μετά την ολοκλήρωση και του ΣΥΡΙΑ, αλλά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, και πλέον έχει ξεκινήσει σχεδιασμό και για την ομάδα του βόλεϊ και για τον μπάσκετ. Έχει μιλήσει με τον Άρη Αγγελόπουλο, η πλευρά της Πανεχαϊκής είναι κοντά στη συμφωνία και ο Αγγελόπουλος ήδη ξεκινά για τον σχεδιασμό. Ο βασικός κορμός θα παραμείνει και θα γίνει η κίνηση να ενισχυθούν με 2-3 αθλήτριες. Με ορισμένες έχουν γίνει ήδη επαφές, υπάρχει θετική διάθεση, θα γίνουν συζητήσεις φυσικά και με τη διοίκηση. Και ο στόχος είναι η ομάδα να διεκδικήσει την παραμονή της στην Α2 Εθνική. Να πούμε ότι η Πανεχαϊκή, όπως και ο Μεσσηνιακός, είναι οι δύο ομάδες που εκπροσωπούν όλη την Πελοπόννησο του χρόνου στην Α2 Εθνική, γι' αυτό σημαίνει πολλά και για την προσπάθεια της Πανεχαϊκής.

για το πόλο, να πω έτσι, μια και είμαστε σε φρέσκο, σε επίπεδο επικαιρότητας, ότι η εθνική ομάδα εφήβων με πρωταγωνιστές τον Χατζή και τον πατρινό τον Ηλία Αγγελόπουλο, που πέτυχαν από 7 γκολ ο καθένας, κέρδισε μάλλον καλύτερα, διέλυσε θα λέγαμε, με την Νότια Αφρική με 33-5 στο πλαίσιο του παγκοσμίου, και κέρδισε και το χθεσινό παιχνίδι με 2-2. Η ομάδα του Γιώργου Χατζάκη έχει πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο και πλέον φουλάρει για την οκτάδα, εκεί όπου θα συναντήσει αύριο τον Καναδά. Στην Α2 εθνική του βόλεϊ των ανδρών, επαφές από την Ολυμπιάδα με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, γίνονται και κινήσεις να παραμείνουν κάποιοι παίκτες από την περσινή χρονιά, κάποιοι παίκτες μαθαίνουν θα αποχωρήσουν. Στον Ερμή περιμένουν για λίγες μέρες ακόμα το θέμα του Παναγιώτη Παπαδόπουλου, αν τελικά θα επιστρέψει στην Πάτρα και θα κατηφορήσει τον Ερμή ή αν θα κινηθεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, μια περίπτωση νεαρού που γενικά θέλει νεαρούς είναι ο Ηλίας Λαμπρόπουλος, ο Πασταδόρος, που πέρσι ήταν στο Αίγιο. Έχει μιλήσει ήδη με τον Λαμπρόπουλο, με τον Γιώργο Χριστόπουλο, τον προπονητή, και θα γίνουν επαφές και με άλλους νεαρούς παίκτες για να αποκτηθούν.

Αυτά λοιπόν και για το χώρο του βόλεϊ. Μαθαίνω πάντως κινητικότητα υπάρχει. Έχουμε και τουρνουά beach volley, τα οποία είπαμε δυστυχώς δεν γίνονται εδώ στην Πάτρα. Μαθαίνω στην ΚΑΠΑ 18 στην προετοιμασία που υπάρχει σε εξέλιξη, ότι η ΚΑΠΑ 16, μάλλον και η ΚΑΠΑ 18, θα έχει πατρινό χρώμα που θα ανακοινωθεί σύντομα, γιατί υπάρχουν στην προετοιμασία δύο πατρινόπουλα. Είναι ο Κώστας Τουρμελιώτης, ο γιος του θρύλου του Νίκου Τουρμελιώτη, και ο Βασίλης Παπασταθόπουλος, ο γιος του παλέμαχου παίκτη και επί σειρά ετών διαιτητή, για να ένα από τους δύο ή και οι δύο να είναι στην τελική αποστολή.

Λοιπόν, να φτάσει ό,τι αφορά λοιπόν και το κεφάλαιο του βόλεϊ, πάμε να επιστρέψουμε στο χώρο του μπάσκετ και να δούμε τα τελευταία νέα με μια, να ξεκινήσουμε φυσικά με μια ακόμα επιβεβαίωση από πλευράς Προμηθέα, καθώς ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 12.30 η επιστροφή του Κουλμπόκα, για τον οποίο είχε γράψει αποκλειστικά η Πελοπόννησος στο φίλο του Σαββατοκύριακο, ότι ένας παίκτης ο οποίος εξετάζεται και θέλει η ομάδα του Βόβορα, και πράγματι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα.

Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τον Αρνόλντας Κουλμπόκα, ο οποίος είχε παίξει στη ζώνη 22-23 στην Πάτρα με πολύ καλά ποσοστά. Η ΚΑΕ Προμηθέας λοιπόν ανακοινώνει την απόκτησή του για να ενισχύσει θέση των forward εν ώψη νέας σεζόν. Ο Κουλμπόκα, ο οποίος έδειξε πέρσι στον Άρη και εκεί φυσικά έκανε και πολύ καλά νούμερα. Κουλμπόκα, ο οποίος έχει παίξει σεζόν 22-23, ολοκληρώνοντας σεζόν με 13 πόντους, με 6 rebound, μετά πήγε στην Ουκρανική Προμετέη και τελευταία του σεζόν ήταν στον Άρη, εκεί όπου είχε 7,5 πόντους μέσω όρο, 2,5 rebound και σουτάρος με 39,1% για την, από τη γραμμή των 6,75, και ένας παίκτης ο οποίος και ξέρει καλά την Ελλάδα και μπορεί να βοηθήσει και στην Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας θα παίξει προκριματικά το Champions League.

0: Αυτή είναι η πιο φρέσκια μεταγραφή. Είχε και άλλη μεταγραφή η ομάδα του Προμηθέα, μάλιστα με πολύ διάσημο επώνυμο. Το λέω για τον Άλεξ Αντετοκούμπο, τον μικρό αδερφό του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος ανακοινώθηκε 24χρονος, ο οποίος έρχεται στην Πάτρα προκειμένου να αποδείξει την αξία του. Ένας παίκτης ο οποίος είναι 2-0-3 forward, έπαιξε ζών 1-2-2 στην Αμερική, στην G League, μετά πήγε στην Wisconsin για να μεταπηδήσει συνέχεια στη Λιθουανία, όπου έπαιξε με την φανέλα της Mazda K, έπαιξε επίσης και την Πολυγόρια του Μαυροβούνιο και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πέρσι ήταν στο Milwaukee Bucks, στον οποίο έπαιξε, έκανε ντεμπούτο στην NBA, έγραψε 6 συμμετοχές με μικρά ποσοστά. Ο Προμηθέας κινήθηκε αθόρυβα και κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του προκειμένου να αποκτηθεί ένας παίκτης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, από ό,τι μάθαμε, έχουμε και το εξής, ότι με το που ανακοινώθηκε Σάββατο μεσημέρι η απόκτηση του Αντετοκούμπο, είχαμε και τηλεφωνήματα στο Προμηθέας Park για τις κάρτες διαρκείας. Να μας τα πει ο Κώστας που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τώρα έλεγα για τον Αντετοκούμπο που ανακοινώθηκε, έχω πει για τον Κουλμπόκα, για τον Αντετοκούμπο ότι ανακοινώθηκε και έφερε και τηλεφωνήματα στο Προμηθέας Park, σωστά?
1: Προκόπη, να σου πω κάτι. Ό,τι έχουμε πει και έχουμε γράψει φέτος, έχει βγει κατά γράμμα στο Προμηθέα, έτσι. Και νομίζω ότι φτιάχνει και πολύ καλή ομάδα με αυτές τις προσθήκες. Γιατί για τον Μένα Αντετοκούμπο, τον Άλεξ, τον νεότερο αδερφό της οικογένειας, τον Αντετοκούμπρος, όπως λένε χαρακτηριστικά, είναι μια ευκαιρία ο Προμηθέας να δώσει απαντήσεις και να δείξει την αξία του. Βεβαίως είναι και ένα δέλεαρ για τους πατρινούς φίλους του μπάσκετ να βρεθούν στις κερκίδες του Θόδωρος και να δουν έναν Αντετοκούμπο από κοντά. Και ποιος ξέρει, μπορεί στη διάρκεια της χρονιάς να δούμε και τη Βερόνικα, τη μαμά, να δούμε και τον Θανάση, να δούμε έτσι, και τον Γιάννη ίσως κάποια στιγμή, ανάλογα με τις υποχρεώσεις του NBA. Αυτό είναι το ένα. Για τον Κουλμπόκα, εγώ μόνο καλά λόγια έχω να πω. Το γνωρίζουμε από την προηγούμενη θητεία του στον Προμηθέα, τη σεζόν 2002-2023. Ένα τεσάρι που μπορεί να αποστάρει, αλλά και μπορεί να απειλήσει και από μακριά και από μέση και από μακρινή απόσταση. Έχει πολύ καλό σουτ. Είναι ψηλός. Είναι εκπρόσωπος της παλιάς, πάλι ποτέ κρατέας, σοβιετικής σχολής μπάσκετ, είναι Λιθουανός. Έτσι. Οι Λιθουανοί είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο χώρο του αθλήματος, οπότε λύνει και ζητήματα στη front line με τον Κουλμπόκα. Δηλαδή θα έχει τον Νίκολας, τον Κόλμαν, τον Γκουρουπάκη, τον Κουλμπόκα, έχει αμέσως τέσσερους παίκτες για να μπορούν να είναι κοντά στο καλάθι.
0: Κώστα, πόσους ξένους έχει πλέον ο Προμηθέας?
1: Άμα τους μετρήσουμε, θα δούμε ότι έχει πάρει στην... έχει στη θέση 1, έχει στη θέση 3, έχει στη θέση 4 και έχει στη θέση των ψηλών. Έτσι. Δηλαδή, έχει 5 ξένους.
0: Ναι, και έχουμε έναν ακόμα λοιπόν.
1: Ο Κόλμαν. Καταρχήν με τη σειρά, ο Williams. Ο Κάθπερτσον, ο Κουλμπόκα, ο Κόλμαν, ο Νίκολας. Ξεχνάω κάποιον, δεν ξεχνάω κάποιον.
0: Όχι. Μάλιστα. Σε επίπεδο αυτό ο καρτών διαρκείας ισχύει, Κώστα, ότι όντως υπήρξε κινητικότητα?
1: Και εγώ νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Το μόνο και μόνο το όνομα Αντετοκούμπο είναι δέλεαρ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο Γιάννης, αλλά η παρουσία του Αντετοκούμπο είναι ένα δέλεαρ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αφήνουμε τον Προμηθέα και πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα. Βλέπω κινητικότητα στην Ένωση Γλαύκου και πες μου λοιπόν, επειδή λόγω National League, Elite League μάλλον, όχι National League, έχει αυτή την προτεραιότητα σε επίπεδο ρεπορτάζ. Έχουμε, βλέπω, και δηλώσεις που έχει κάνει, βλέπω, ο τεχνικός της Ένωσης, ο κ. Δουμελιώτης, στην ισοδελία του ΣΕΠ για την άνοδο της ομάδας και την επόμενη πρόκληση. Στο pelop.gr υπάρχουν όλες οι δηλώσεις με όλες τις λεπτομέρειες. Μεταγραφικά, τι έχει η Ένωση Γλαύκου?
1: Κοίταξε, θέλει, επειδή και ούτε δύο ξένους εκκληρωτικούς, θέλει να μείνει ο Άλεν και να πάρει και έναν κοντό ακόμα. Δηλαδή να έχει δύο κοντούς. Αυτός είναι ο στόχος. Από πλευράς μεταγραφικών κινήσεων, οι περισσότεροι, τα περισσότερα νέα έχουν να κάνουν με παίκτες που μάλλον δεν θα συνεχίσουν. Δηλαδή ο στόχος είναι να μείνει, να μείνει βασικός κορμός με Καβέζα, με Κοκκιόγκη, με τον Αδαμόπουλο, με τον Διαβασιάδη, με τον Νεόφυτο. Αλλά παίκτες όπως φαίνεται, όπως ο Φραντζής, ο Νιφόρας και ο Γκάτζο, μάλλον δεν θα συνεχίσουν. Η ομάδα για τον Γκάτζο έμαθα ότι έκανε. Ακούστηκε το όνομά του σε συζητήσεις στον Απόλλωνα. Βέβαια, ο Απόλλωνας πρέπει να βρει προπονητή πρώτα.
0: Για το είπες.
1: Ναι, και για το Φραντζή και τον Νιφόρα, για το Φραντζή και τον Νιφόρα, έχει εκδήλωση ενδιαφέρον μια χαλιά.
0: Ναι. Μια και το είπες, μαθαίνοντας τον Απόλλωνα, έχουν βρει προπονητή και απομένουν είναι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συνεργασία. Είναι τέλος πάντων κοντά σε συμφωνία, για να είμαι ακριβέστερος.
1: Έχουμε κάποιο όνομα που κυκλοφορεί προκόπη?
0: Όχι, Κώστα, δεν έχουμε κάποιο όνομα. Προπονητής ο οποίος μου είπαν ότι είναι αρκετά έμπειρος για την κατηγορία.
1: Μάλιστα, τώρα. Περιμένουμε λοιπόν.
0: Σε επίπεδο λοιπόν, κάτσε για να μην φύγουμε και την αχαγιά, επειδή βλέπω και δηλώσεις του Παπαδημητρίου στην Πελοπόννησο σήμερα που λένε ότι περιμένουν το θέμα της wild card, έτσι?
1: Ναι, και η Παναχαγή και η Αχαγιά είναι μεταξύ των ομάδων που περιμένουν, δηλαδή πιστεύω μέχρι αύριο θα έχουμε την τελική απόφαση.
0: Λες να η Παναχαϊκή κάπου διάβασε ότι κρατάει χαμηλούς τόνους γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει και τα λοιπά?
1: Δεν θα πω ποιος είναι το φαβορί, ποιος δεν είναι. Νομίζω ότι όλοι οι φάκελοι έχουν τα σύν τους και τα πλήν τους.
0: Και θύμισέ μου, είναι 4 εισιτήρια και είναι 8 οι φάκελοι, 8 οι ψηφιότητες.
1: 6.
0: 1, 2, 3.
1: Για κοιτάξτε, τα έχουμε γράψει με στην Πελοπόννησο.
0: 6, ναι, και είναι 4. Υπάρχουν πιθανότητες.
1: Ο Sporting, τα ρισκάρω απλά να πω, ίσως ο Sporting ήθελε να ανέβει, να πάρει τη Wild Card και για την National League, για την Elite League. Δεν του δόθηκε. Ίσως εδώ παίξει ένα ρόλο αυτό. Και πάλι μπορεί. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, έτσι, δεν μπορεί να είμαι σίγουρος.
1: Ναι, με βάση, ξέρεις, ότι ξέρεις, δεν πήγα εκεί, γιατί να μην πάω εδώ τώρα, με αυτή την έννοια. Το λέω πολύ απλά. Λογικά.
0: Κώστα, πες μου, αν ολοκλήρωσε τα μπασκετικά, πες μου, ναι. Είχαμε και τη βράβευση της Αεροϊτίκων εχθές, έτσι?
1: Εχθές, ναι, εχθές. Στο κλειστό γυμναστήριο Αεροϊτίκων. Μια πολύ ωραία γιορτούλα για την ομάδα. Νομίζω ότι μέσα σε επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο ποιος θα είναι ο διάδοχος του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, ο οποίος δεν θα συνεχίσει, θα είναι κοντά στο σύλλογο βέβαια και στις ακαδημίες, αλλά δεν θα συνεχίσει ως πρώτος προπονητής. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τον νέο προπονητή.
0: Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο, Κώστα, πριν σε κλείσουμε, για το Πανελλήνιο Στίβο K18, το οποίο είδα και κόσμο και επιδόσεις, έτσι?
1: Και από την περιοχή μας είχαμε καλές παρουσίες, και από την περιοχή μας και η Αγγελά του Πέλοπα και ο Σαμίχος από τον Άτλαντα και η Οικονομοπούλα από τον Κούρο είχαν καλές, πολύ καλές, πολύ καλή παρουσία. Ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση. Παίρνει πολύ καλό βαθμό οι διοργανωτές, οι άνθρωποι του τοπικού ΣΕΓΑΣ, και φανερώνει και τη δίψα της Πάτρας να έχει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις.
0: Και ήταν και η κυρία Σακοράφα εδώ, είδα. Και μακάρι,
1: ο Κώστα,
0: να γίνει και αυτό με το Ταρτάν, Κώστα, μακάρι.
1: Ναι, πρέπει να γίνει, διότι είναι απόφαση. Είναι απόφαση από το Υπουργείο.
0: Ναι, ναι, να γίνει, να ολοκληρωθεί και αυτό σύντομα, να μην έχουμε τίποτα γραφειοκρατίες, για να γίνει και αυτό, να έρθουν πιο μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Λοιπόν, και έχω όπως μεγάλες διοργανώσεις, έρχεται στο Optimist, το U13, που έρχεται σε λίγες μέρες στην Πάτρα. Με από ό,τι είδα και στο ρεπορτάζ, πολλές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι, άμα δεις το χάρτη, μιλάει μόνος του ο χάρτης. Από την Άνδρο και την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα και την Κέρκυρα. Και από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλές συμμετοχές. Ήδη από σήμερα αύριο θα αρχίσουν να έρχονται για να κάνουν προπόνηση στο θαλάσσιο στίβο της πόλης, οι αποστολές. Πολύ σημαντική διοργάνωση για... Ξεκινάει την Κυριακή το απόγευμα με την τελετή έναρξη στην πλατεία Γεωργίου με παρέλαση των Αποστολών και τελειώνεται στις 9 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Έτσι.
0: Μάλιστα, ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή ξεκούραση.
1: Γεια σου, Προκόπη μου.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε να πούμε για το Μουντιάλ, υπάρχουν σήμερα, έχουμε μπει πλέον στη φάση των 32 και υπάρχουν πλέον και στο Πελοπόννησο και στο pelop.gr και στην εφημερίδα Πελοπόννησος το πλήρες αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα των νοκάουτ από στα σημερινά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου που είναι η λήξη του Μουντιάλ με τον μεγάλο και τον μικρό τελικό. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μάτς, το 1-8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, ΕΡΤ1 και 11.30 για τους ξενύχτητες η Γερμανία-Παραγουάη από την ΕΡΤ2. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν σε ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόκκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα και όμορφο βράδυ. Υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία. Μέχρι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πελοπόννησος FM 103,9.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
1: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφορά.

0: είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: In periferia fa molto caldo, ma sto tranquillo.

0: είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.